0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

Με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις.

μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: καλή.
1: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio News Today.

και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 9:31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 9:31.
2: www.novaradio.gr.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάντη.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
7: Delta360.gr. Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με πιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, Y-H, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
10: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
12: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική. Σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
8: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νούβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
4: Επίθεση.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25-410-22-752. Για την Κομωτινή. 25-310-33-576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
13: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
14: Με την υποστήριξη του Nova 931.
15: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
16: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
17: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
18: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
18: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
18: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
18: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
19: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
20: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
19: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
20: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
19: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
20: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
19: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
21: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
22: Νόβα 931.
23: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Sky 100,3.
25: Βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά εύθυρος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
26: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
27: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
26: Και για μέσα στο σπίτι?
27: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
28: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, 5η 23 Ιουλίου, ευχόμενος τα καλύτερα. Παίρνουμε μια κάποια ανάσα δροσιά σήμερα, δεν έχει αλλάξει εντελώς ο καιρός. Θα χρειαστεί να περάσει και αυτό το 24ωρο, από αύριο φαντάζομαι. Ξεκίνησε η αλλαγή του καιρού χθες το πρωί, άρα διανύσαμε ένα ήδη 24ωρο. Όλα αυτά τα μπουρίνια μετακόμισαν από την Κέρκυρα, από τη Δυτική Ελλάδα στην Ανατολική Ελλάδα, πήγαν Εύρο και εκεί στην περιοχή στο Άκρον, το ανατολικό της πατρίδας. Άρα και ένα ακόμη 24ωρο μέχρι να κατέβουν κάτω. Θέλουμε 24ωρο για να, εν πάση περιπτώσει, να αλλάξει και σε εμάς λίγο η ατμόσφαιρα, αλλά κυρίως για να διαλυθεί η σκόνη από την Σαχάρα. Εχθές δεν ήταν συννεφιά, δεν ξέρω κάτι, τώρα δεν θέλω να μπω στα δουλειά των μετεωρολόγων, αλλά ήταν ένα πράγμα αποπνικτικό όπως όλα. Λοιπόν, Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Υγεία πάνω απ' όλα για να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στα καθήκοντά μας, στις υποχρεώσεις μας, στο ό,τι θέλουμε να κάνουμε, είτε κατοικούντες, είτε οι εμείς εδώ της ελλαδικής επικάτειας, είτε εσείς κυρίες και κύριοι συμπατριώτες από, από τον κόσμο, ενώ συμπατριώτες που ζείτε σε άλλα κράτη και εσείς ομογενείς που κάποιοι ξημών μπαίνετε στην παρέα μας για να πάρετε γεύση πατρίδας. Ξεκινούμε.

Όχι κύριε Κορδικόρη μου, δεν θα ξεχάσω να κάνω αναφορά σήμερα με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας στο μάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας αγαπητέ Δημήτρη. Ξεκινώ από τα τρέχοντα όμως, και τα τρέχοντα είναι αυτά που έλαβα πριν από λίγη ώρα. Μου γράφει λοιπόν ένας φίλος, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μου άζει το ονοματεπώνυμο, αλλά με πάση πτώση δεν είναι τώρα μικρή σημασία έχει αυτό. Η μισή περιοχή Ψηρή έχει μείνει χωρίς ρεύμα από χθες στις 12 παρατέταρτο έως 6 το πρωί που μου στέλνει το μήνυμα. Στο τηλεφωνικό δεν διέει η κλασική απάντηση ότι έχει σπεύσει συνεργείο για αποκατάσταση από χθες, αλλά άγνωστο πότε τελικά θα γίνει η αποκατάσταση. Έχουμε πάθει τεράστια ζημιά, μου λέει στο μήνυμα, το καταλαβαίνω. Το μόνο που μπορώ να παρακαλέσω εγώ, το μόνο που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είμαι το τεχνικό συνεργείο, δεν είμαι ούτε ο ΔΔΕ, είναι να παρακαλέσω τη διοίκηση ΔΔΕ. Αν δεν είναι δικά τη συνεργεία, είτε είναι είτε δεν είναι τα συνεργεία, κάποιος από όλους τους εργαζόμενους ΔΔΕ να αναλάβει μια υποχρέωση σαν γραφείο εσωτερικών υποθέσεων. Πώς θα το πω, δηλαδή, κάνω ένα παραλληλισμό. Ζητώ συγγνώμη τώρα που παρεμβαίνω εγώ, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε του ΔΔΕ, μπαίνω στα πόδια σας, αλλά εμένα αυτό με ενδιαφέρει είναι η σωστή ενημέρωση, η σοβαρή ενημέρωση του κοινού, και ας διαρκέσει η αποκατάσταση ένα μήνα. Πώς θα το πω, δηλαδή, το λέω πολύ χοντρά. Μπορούν να ξέρουν οι πολίτες το ακριβές. Η σωστή πληροφόρηση σταματάει κάθε παραπληροφόρηση και σταματάει και κάθε ανοησία η οποία γεννάται από την παραπληροφόρηση. Άρα, ένα γραφείο εσωτερικών υποθέσεων που να παρακολουθεί με αντικειμενικό τρόπο και ας είναι και εις βάρος της εταιρείας τα συνεργεία είτε τα συνεργαζόμενα που προφανώς παίρνετε εργολαβικά είτε τα δικά σας, να παρακολουθούν με ακρίβεια. Και το ίδιο θα έλεγα και να ενημερώνουν με ακρίβεια το κοινό. Το ίδιο θα έλεγα και για την ΕΙΔΑΠ. Στέλνει η ΕΙΔΑΠ συνεργείο συνεργαζόμενο, κάνει μια σύμβαση με μια εταιρεία, λένε ότι αποκαθίσταται η βλάβη, κατεβαίνει ο άνθρωπος να δει αν δουλεύει το συνεργείο, του έχουν πει ότι εργάζονται. Το συνεργείο όμως έχει φύγει, έχει βραδιάσει, έχει σκοτεινιάσει, δουλέψανε όσο δουλέψανε και έφυγαν. Αυτό εκθέτει την ΕΙΔΑΠ. Η ίδια συμβουλή, θα έλεγα, να με συγχωρείτε πάλι που μπαίνω στα πόδια της διοικήσεως, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε της ΕΙΔΑΠ, ζητώ συγγνώμη ειλικρινά, δεν είναι η δουλειά μου, αλλά εγώ το βλέπω από την πλευρά του πολίτη. Ο πολίτης και εγώ και όπως οι όλοι οι υπόλοιποι θέλουμε ακρίβεια. Ναι, το ρεύμα θα αποκατασταθεί μετά από τόσες ώρες. Τώρα σταμάτησαν, δεν δουλεύουν. Θα φάνε τον πινελίκι τους, αλλά θα ξέρουμε ότι λέτε αλήθεια. Αντιστοίχως για την ΕΙΔΑΠ. Προσπαθήστε να κάνετε ένα τέτοιο πράγμα, να παίρνει ο πολίτης ενημέρωση. Δεν ξέρω ελληνικά πώς θα το πω αλλιώς. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω άλλες λέξεις. Ο Αλέξης Λαζάνης διαμαρτύρεται για την αδιαφορία της ΕΙΔΑΠ, η οποία τον αναγκάζει να επικοινωνήσει με μένα. Από την Παρασκευή 8 Ιουλίου ως περιπατητής εντόπισε στη συμβολή των οδών Παπάγου και Διογένου στην περιοχή του Χαλανδρίου διαρροή νερού από φρεάτιο. Συναισθανόμενος την ευθύνη του ως πολίτης, τηλεφώνησε στην ΕΙΔΑΠ. Την επόμενη Δευτέρα 13 Ιουλίου, περνώντας ξανά από το ίδιο σημείο, εντόπισε ξανά τη διαρροή. Επικοινώνησε και πάλι με την εταιρεία, αναφέροντας το γεγονός. Έκτοτε και έως σήμερα έχει επικοινωνήσει άλλες 2-3 φορές αναφέροντας το γεγονός, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι χθες καμία αντίδραση από την εταιρεία. Τα υπόλοιπα ΕΙΔΑΠ, τι να σας πω, δικό σας θέμα. Επαναλαμβάνω, Παπάγου και Διογένους. Δύσκολα θα πιστεί η κοινωνία όταν τελειώσει κάποια στιγμή το νερό. Δεν θέλω να τελειώσει, αλλά καταλαβαίνετε τι προσπαθώ να πω. Δύσκολα θα πιστεί η κοινωνία ότι, παιδιά, τελειώνει το νερό και πρέπει να κάνουμε οικονομία, όταν δεν το δείχνει πρώτα η εταιρεία που διαχειρίζεται το νερό. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, πραγματικά δεν ξέρω άλλες λέξεις. Το μόνο είναι πρώτα η εταιρεία που διαχειρίζεται το νερό.
Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Πραγματικά δεν ξέρω άλλες λέξεις. Το μόνο

Βρήκε και το επόμενο μήνυμα που ήθελα για την ΕΙΔΑΠ. Το είχα κάπου βάλει εδώ στην άκρη. Μου το υπογράφει ο κύριος Μπεκιάρης. Κωνσταντίνος Μπεκιάρης μου το έστειλε προχθές την Τρίτη. Στις 20 Ιουλίου περίπου στις 11 το πρωί σημειώθηκε διακοπή νερού στην περιοχή Καλλίπολης Πειραιά, στην οδό Θεοχάρη και Κρεβατά. Συνεργεία έσκαβαν για να περάσουν οπτικοί ή να έκοψαν τη σωλήνα. Καλώντας σε ΕΙΔΑΠ, το αυτόματο σύστημα μας ενημέρωσε ότι η βλάβη θα επισκευαστεί αργά το μεσημέρι εκτός απρόπτου. Περνώντας από το σημείο, είδα το συνεργείο να δουλεύει. Κατά τις 7 το βράδυ, επικοινώνησα πάλι με την ΕΙΔΑΠ που δίνει τον αριθμό και ενημέρωση από το αυτόματο σύστημα ήταν ότι η αποκατάσταση θα γίνει αργά το βράδυ. Κατά τις 9, μπαίνοντας στο site, έγραφε ότι η αποκατάσταση θα γίνει μέχρι τις 11. Στις 10 το βράδυ πήγα στο σημείο και τα συνεργεία είχαν φύγει χωρίς να έχει αποκατασταθεί η βλάβη. Αυτό ήθελα. Σας έλεγα προηγουμένως, μόνο και μόνο την αλήθεια αν λέτε θα υπάρχει αξιοπιστία. Λυπάμαι πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα δικά σας, ΔΔΕ, ΕΙΔΑΠ. Εγώ πάντως στεναχωριέμαι πάρα πολύ που πληρώνουμε ένα υπέροχο αγαθό όπως είναι το νερό, υπέρτατο αγαθό, το οποίο μάλιστα στην πόλη μας είναι ένα εξαιρετικό νερό το οποίο το πίνουμε, το καταναλώνουμε, δηλαδή βγαίνει από τη βρύση μας, δεν το έχουν, ξέρετε, αυτό το αγαθό πάρα πολλοί άνθρωποι σε άλλα κράτη και σε άλλες πόλεις. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα ακριβό προϊόν το οποίο διυλίζεται, καθαρίζεται και ανοίγουμε τη βρύση και το πίνουμε απευθείας, το πίνουμε, και την ίδια ώρα βέβαια στεναχωρείμαι πάρα πολύ που βλέπω λαμπρούς συμπολίτες οι οποίοι με εκείνο το μαμολάστιχο πλένουν με το ίδιο νερό που το οποίο είναι πανάκριβο, το έχουμε το πανάκριβο ενώ στη διαδικασία να καθαριστεί γιατί το πίνουμε απευθείας να διυλιστεί και όλα και όλα και τα σχετικά με αυτό το ίδιο νερό και με εκείνο το λάστιχο να πίσω το πάω στο πλυντήριο που έχουν άλλα συστήματα πεπιεσμένου νερού να το καταλάβω, αλλά με αυτό το λάστιχο πλένουμε το αυτοκίνητο γιατί πάνω απ' όλα το αυτοκίνητο απ' έξω πρέπει να είναι καθαρό. Να λάμπει φίλε μου γιατί έχουμε επενδύσει όλο μας το είναι πάνω σε αυτό το αυτοκίνητο. Αλλά τώρα τι κάθομαι και λέω. Όλα τέλεια, όλα υπέροχα, προχωρούμε. Παναγιώτη Νταντή, σας ευχαριστώ καλέ μου φίλε, να είστε καλά, καλημέρα σας. Αλέξανδρε Γαλάτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να ευχαριστήσω επίσης τον φίλο Θανάση Μαρκάκη από την Πολωνία για τις δύο επιστολές του στις 21 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ κύριε Μαρκάκη και να ευχαριστήσω και εσάς αγαπητέ Παναγιώτη Σαρίπουλε, καρδιοχειρουργέ από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά σας λόγια. Θα πάω τώρα, κυρίες και κύριοι, να σας διαβάσω 8 και 18 πρώτα λεπτά την επιστολή ενός δασκάλου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μάλλον της εισαγωγικής εκπαιδεύσεως, ακόμη πιο σημαντικό κατά την άποψή μου. Είναι λοιπόν ο κύριος Σπύρος Φίλης, προϊστάμενος του 12ου Νηπιαγωγείου Καματερού, ο οποίος μου έγραψε επιστολή την περασμένη Παρασκευή με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε τον Γρηγόρη Ψαριανό στις 9 το πρωί της περασμένης Παρασκευής αναφορικώς με την ποιότητα της εκπαίδευσης. Μου γράφει λοιπόν ο άνθρωπος. Αφορμή για το ακόλουθο μήνυμά μου είναι η πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχατε με τον κύριο Ψαριανό και ειδικά η χαμηλής ποιότητας εκπαίδευση των παιδιών πάνω στην ιστορία, στην αρχαιολογία, διαπίστωση με την οποία συμφωνώ. Αυτό στο οποίο διαφωνώ είναι πως γι' αυτό φταίει η συνδικαλιστήλα, σε εισαγωγικά, και η δημοσιοπαλληλική νοοτροπία που επικαλούμαστε ο Ψαριανός και εγώ. Είμαι προϊστάμενος του 12ου Νηπιαγωγείου Καματερού ενός δημόσιου σχολείου. Τώρα σας αναφέρω την περίπτωση, κατά την άποψή μου, βάζω πρόλογο της εξαιρέσεως. Αλλά εγώ θα επιμείνω, κύριε φίλοι μου, εσείς τα δικά σας και εγώ τα δικά μου. Βεβαίως θα διαβάσω την επιστολή σας, εννοείται. Είμαι προϊστάμενος του 12ου Νηπιαγωγείου Καματερού, μου γράφει ο κύριος Φίλης. Και ενός δημόσιου σχολείου σε μια λαϊκή συνοικία της Δυτικής Αττικής. Σε

0: αυτό το σχολείο συμβαίνει να βρισκόμαστε μια πολύ ορεξάτη παρέα νηπιαγωγών, η οποία τροφοδοτείται και με νέες εξίσου ορεξάτες συναδέλφους κάθε χρόνο διαφόρων ειδικοτήτων, αγγλικά, παραλληλές, τη διεξής, κοινωνικές λειτουργίες κτλ. Ένα από τα πεδία δεξιοτήτων που έχουμε εστιάσει στο σχολείο μας είναι η γνώση της ιστορίας και κυρίως του κλασικού αλλά και αρχαϊκού και προϊστορικού πολιτισμού μας. Έχουμε τέτοιο πλούτο γύρω μας στην Αττική που είναι έγκλημα και ως άτομα και ως εκπαιδευτικοί να μην ασχολούμαστε με αυτόν τον τομέα. Έχουμε ασχοληθεί πολύ με τις συναδέλφους για το πώς μπορούμε να βάλουμε τα μικρά παιδιά σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο με τρόπο αντίστοιχο στις προσλαμβάνουσες της ηλικίας των 4 και 5 ετών. Το έχουμε καταφέρει και όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργεί το νηπιαγωγείο από το 2012, τα παιδιά μας έχουν γίνει μικροί αρχαιολόγοι που εξερευνούν και μας ξεναγούν κάθε χρόνο στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο Εθνικό Αρχαιολογικό, στον Λόφο της Ακρόπολης και αλλού. Σχετικά μπορείτε να δείτε την επίσκεψή μας στο Μουσείο Ακρόπολης πριν από λίγα χρόνια, όταν ξεναγήσαμε την τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς και το blog του σχολείου μας, όπου μπορείτε να δείτε τις επισκέψεις μας στα διάφορα μουσεία και μου δίνει ο άνθρωπος τις διευθύνσεις και ευχαριστώ πολύ, κύριε φίλη. Αυτό που με στεναχωρεί είναι όταν βλέπω στα διάφορα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους τα οποία επισκεπτόμαστε, δημοτικά σχολεία και γυμνάσια να πληρώνουν ξεναγούς να λένε κάποια πράγματα στα παιδιά. Η σχολική επίσκεψη δεν είναι αυτό. Είναι δουλειά στο σχολείο από παιδαγωγούς που έχουν ήδη εμπνευστεί και έχουν μάθει για τον πολιτισμό μας, οι οποίοι με παιχνιώδη, απλό και παραστατικό τρόπο κάνουν ένα ταξίδι στα βασικά εκθέματα του μουσείου, αναδεικνύουν όμορφες ιστορίες πίσω από τα γάλματα και την εποχή, και στο μουσείο πλέον τα παιδιά βιωματικά ζουν κάτι για το οποίο έχουν μάθει στο σχολείο. Είναι βιωματική κορύφωση ενός ταξιδιού η επίσκεψη στο μουσείο. Και δεν μπορεί να το κάνει καλύτερα αυτό κανένας άλλος εκτός από τον δάσκαλό τους. Όχι μόνο δεν θα έπρεπε να προσλαμβάνονται τρίτοι να κάνουν αυτές τις ξεναγήσεις, αλλά θα έπρεπε τα παιδιά να έχουν καταφέρει να μας ξεναργούν μέσα στο μουσείο, γράφει ο κύριος Φίλης. Προσέξτε, τεκμέρεται από το περιεχόμενο της επιστολής ότι ο κύριος Φίλης είναι η εξαίρεση. Και ότι η δημοσίοι υπαλλήλα και η συνδικαλιστήλα, την οποία εκείνος μας εγκαλεί ότι τη χρησιμοποιούμε, τεκμέρεται πάλι από την επιστολή ότι ισχύει με βάση τα επιχείρηματα που ο ίδιος ο κύριος Φίλης χρησιμοποιεί. Δηλαδή όταν μου λέει ότι όταν βλέπει ότι στα άλλα σχολεία η ξενάγηση στο σχολείο δεν έχει γίνει προετοιμασία και γίνεται από επαγγελματίες ξεναγούς, σημαίνει, κύριε φίλη μου, αυτό που σημειώναμε με τον Γρηγόρη Ψαριανό. Καταλαβαίνω, ξέρω, εγώ θέλω να αναδείξω την προσπάθειά σας και γι' αυτό διαβάζω μεγάλο μέρος της επιστολής σας. Αυτό που κατά τα άλλα εμείς κάνουμε στο νηπιαγωγείο, λέει ο κύριος Φίλης, δεν μας το είπε κανένας να το κάνουμε. Όπως εσείς ασχολείστε με την ιστορία γιατί είδατε ότι μπορείτε να το κάνετε, έτσι και εμείς επιλέξαμε να οργανώνουμε πρώτα την επίσκεψη εκ των προτέρων, έτσι ώστε τα παιδιά να ζήσουν όλο αυτό το οποίο περιεγράφει παραπάνω. Καταλήγοντας, θέλω να πω ότι στην Ελλάδα βρίσκουμε πολύ εύκολα εμπόδια, υπαρκτά ίσως, που δεν μας αφήνουν να εξελιχθούμε, λέει ο κύριος Φίλης, να δουλέψουμε, να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητές μας. Όμως ο μόνος λόγος που αυτό συμβαίνει είναι πως δεν πιστεύουμε στον εαυτό μας, δεν θέλουμε να δουλέψουμε και δεν ξέρουμε να συνεργαζόμαστε. Όταν συμβούν αυτά τα τρία, όλοι, είτε είμαστε δάσκαλοι, είτε δημοσιογράφοι, είτε σερβιτόροι, θα δούμε όλα γύρω μας να ανθίζουν. Με εκτίμηση και αισιοδοξία, Σπύρος Φίλης, προϊστάμενος 12ου νηπιαγωγείου Καματερού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φίλη, για την επιστολή σας. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι το συμπέρασμα είναι αυτό στο οποίο καταλήγεται στην τελευταία πρόταση. Όταν μάθουμε να συνεργαζόμαστε, προσπαθεί η εκπαίδευση, φαντάζομαι και εσείς το κάνετε στο σχολείο σας, στο νηπιαγωγείο, να μάθετε τα μωράκια, τα μικρά παιδιά από νεαρή ηλικία, πολύ νεαρή ηλικία, να μάθουν να συνεργάζονται, ανεξαρτήτως αν πολλές φορές στην εξέλιξη ένα σημείο αναλαμβάνει να κάνει τη δουλειά γιατί τα υπόλοιπα ψιλοτεμπελιάζουν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά τουλάχιστον το ένα αγόρι, κορίτσι θα έχει μάθει το τι θα πει συνεργασία, αν, έστω και αν είναι κοπιώδης αυτή η προσπάθεια να μάθεις να συνεργάζεσαι. Όταν το καταφέρουμε, θα χρησιμοποιήσω πιθανώς ένα μπακαλιάρο και εγώ τώρα, μπορεί να γίνουμε μια καλύτερη κοινωνία. Οκτώ η ώρα, 8:25 πρώτα λεπτά. Μπορώ να περάσω σε... Ναι, μπορεί να έχω 2 λεπτά, αλλά δεν πειράζει, θα περάσω σε διάλειμμα. Και το διάλειμμα μας έρχεται σημειώνοντας για το Πανεπιστήμιο Κιλ, ότι ισχυρό διεθνές πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες όπου λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Κιλ, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών όπως νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, διερευνητικής εγκληματολογίας, αγγλικής φιλολογίας και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης της Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. killgreece.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Ταπασούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξων. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως...
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας. Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Κλειό. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Ρενό Κλειό από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
10: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
9: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
10: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
11: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
12: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
0: Με το ίδιο θα κάνουμε εισαγωγή και στις παρά 25, έτσι, γιατί μου αρέσει πολύ. Περασμένη Κυριακή προς μεσημέρι μπαίνω στην Αθήνα προερχόμενος από τη λεωφόρο Κηφισού, από την οδό, από τη λεωφόρο Αθηνών, και έχω κατεύθυνση την Αχιλλέως. Ανεβαίνω υπερηφάνως στον ανισόποδο της Αχιλλέως. Ανεβαίνω, πάω να πάρω την αριστερή στροφή και παθαίνω, ζητώ συγγνώμη για την έκφραση, γκάγκα. Παγώνω. Παγώνω διότι είναι δύο κτίσματα σκιάχτρο τα οποία με υποδέχονται προς το κέντρο της πόλης με κατεύθυνση την πλατεία Καραϊσκάκη. Ένα κτίριο σκελετός, παλιό τυπογραφείο offset λέει απ' έξω, ρημαγμένο στα δεξιά μου. Όπως προβάλλει, εγώ είμαι στον ανισόπεδο. Επαναλαμβάνω.
12: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
13: 931.
14: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Βοτανικό Κήπο στο Χαϊδάρι μέχρι τη Λιμνικού Μουνδούρου και στην είσοδο κατά μήκος του Εγάλεω, στη Λεωφόρο Κηφισού από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αχαρνών και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στην παραλιακή προς το λιμάνι του Πειραιά από τον Νεοφάλιρο, αλλά και στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Συνελήφθη χθες ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας, φέρεται να ομολόγησε πως είναι ο δράστης της εγκληματικής πράξης. Η Τουρκία δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το Κισέα. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η ασπίδα του Αχιλέα που αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Συμβουλίου και περιλαμβάνεται στο εξοπλιστικό πακέτο 5 δισεκατομμυρίων που θα παρουσιάσει ο Νίκος Δένδιας. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 3 τάνκερ τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Επιβεβαίωσε το Ριάντ ότι η Σαουδαραβικής ιδιοκτησίας δεξάμενο όπλο έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην Κάλυμνο σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Τέλος μπαίνει σήμερα στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς λίγο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Γιαννίρη, παρακαλώ, καλημέρα σας.
18: Καλημέρα, καλό πρωινό.
0: Τι γίνεται?
18: Βεβαίως, είναι πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από τον Βοτανικό Κήπο στο Χαϊδάρι μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου και στην είσοδο κατά μήκος του Εγάλεω, στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην Λεωφόρο Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αχαρνών και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, ενώ στην παραλιακή από το Νέο Φάλιρο και το λιμάνι του Πειραιά. Στη Συγκρούτορα από το Νέο Κόσμο προς το Φίξ, στην κάθοδο της Αρδιτού και στην άνοδο της Βασιλιάς Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Μεσογείου κατά μήκος του Χολαργού και στις δύο εξόδους της Γιαλαμία της Αττικής Οδού.
19: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
20: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
21: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
22: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
21: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
23: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Ανά πάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. 23 Ιουλίου 2026, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, είτε ζείτε εδώ στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Ο Παναγιώτης, μετά την καλημέρα του, και ευχαριστώ πολύ, καλημέρα Παναγιώτη, μου λέει ότι απολύτως αντιπαθεί τον συνδικαλισμό, αλλά το ότι οι εκπαιδευτικοί δεν εργάζονται, δεν δουλεύουν όπως πρέπει, δεν φταίει ο συνδικαλισμός, αλλά ο δημόσιος υπαλληλισμός. Δεν φταίει δηλαδή η διεκδίκηση, αλλά το βόλεμα. Καλή συνέχεια. Αντιθέτως, εγώ αγαπητέ μου Παναγιώτη, πιστεύω ότι στην συνδικαλιστήλα οφείλεται ο ξεπεσμός σε πολλά πεδία του δημόσιου τομέα. Διότι ο συνδικαλισμός είναι ακριβώς για να υποστηρίζει τη συνδικαλιστήλα. Να υποστηρίζει αυτή την δημοσιοπαλλική νοοτροπία και αντίληψη. Ο συνδικαλισμός τους προστατεύει και τους καλύπτει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Πάμε. Χούλιο και Έλα Μορ.
1: El amor no solo son palabras que se dicen.
0: Έχω μείνει παγωμένος πάνω στη γέφυρα της Αχιλλέως με κατεύθυνση την πλατεία Καρισκάκη. Δύο ικριώματα, δεξιά και αριστερά, δύο κτίρια τα οποία σε μια κανονικότητα θα τα είχαμε γκρεμίσει ή θα τα είχαμε κάνει κάτι, εν πάση περιπτώσει. Εμείς έχουμε λατρεία σε αυτόν τον τόπο στα μπετονένια ικριώματα. Είμαστε ρακοσυλλέκτες κτηρίων. Μην τα αντιγίζετε. Δηλαδή οτιδήποτε χρέπει είναι σαν την Ινδία που έχουν την Αγελάδα και τη λατρεύουν. Δηλαδή εμείς λατρεύουμε τα χρέπια, κανένα ναό, τίποτε. Το χρέπι, κτίριο γκρεμισμένο, και παθαίνουμε μια ιστερία αν κάποιος πάει και το ακουμπήσει. Να πιέσουμε το ιδιοκτήτη να το πουλήσει. Να πιέσουμε, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Δεν θα πω εγώ τι θα πρέπει να γίνει, δεν το ξέρω. Εγώ απλώς λέω, κάτι δεν πρέπει να κάνουμε. Φαντάζομαι και τον λατρεμένο τουρίστα, τον οποίο μάλιστα τον ανεβάζουμε και στο διόροφο λεωφορείο να κάνει το tour των Αθηνών. Δεν θέλω να, επειδή μπήκα, είχα πολύ πολύ καιρό να επισκεφθώ τους γύρω δρόμους εκεί, κεραμικού και τα λοιπά, για να βγω από την Αχιλλέως να πάω να πάρω τον προορισμό μου προς την Πειραιώς και να ανέβω προς τα πάνω. Είχα πολύ καιρό να καθώ μέσα στα στενά. Ας μην το συζητήσουμε καλύτερα, δεν έχει κανένα νόημα. Είναι μια παρατημένη Αθήνα. Δεν θα είμαι εύκολος να πω φταίει ο Δούκας. Το ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων δεν κάνει αυτή τη δουλειά δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Ο άνθρωπος θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Δεν θα θέλει να ασχοληθεί με την Αθήνα. Αλλά για να γίνει πρωθυπουργός, φαντάζομαι, δηλαδή θέλει ή και άλλα αξιώματα. Δεν του αρκεί το Δήμαρχος Αθηναίων, γιατί δεν το έχει. Είναι σαφές. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο έχει ως πολιτικός. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν θα κάνω ψυχανάλυση του ανθρώπου. Ένα έχω να πω όμως. Επειδή τις προάλλες και ο Περιφερειάρχης Χαρδαλιάς παρουσίασε το έργο του, πάλι δεν κατάλαβα. Αυτό το έργο στο Μοσχάτο πότε θα τελειώσει. Ψάχνω, μπήκα στη σελίδα της περιφέρειας, πάλι δεν κατάλαβα. Ας πούμε, τώρα πάλι θα μπω στα λειτουργικά άλλων χώρων που δεν, ναι, μπορεί θα πού, γιατί χώνεις εσύ τη μούρη σου μέσα. Είναι να πω ότι γιατί φτιάχνετε στις ιστοσελίδες σας, αγαπημένο μου Νίκο Χαρδαλιά, με bold γράμματα, το έργο Χ θα τελειώσει τότε. Έργο ψή, δεν θα τελειώσει ποτέ. Δεν ξέρω, βάλτε όποια απάντηση θέλετε, αλλά δεν θέλω να πω ότι να κτυπάμε και να λέμε αναμόρφωση εδώ κάτω του Φαλιρικού Όρμου. Πότε, νομίζετε, πότε. Δεν ξέρω, προς το παρόν είναι ποτέ, αλλά μπορεί να σας αδικώ εγώ τώρα. Γιατί τώρα βλέπω και την κυρία συνάδελφο από την ΕΡΤ στα εγγένεια του Ε65. Είναι πολύ μεγάλο έργο το ότι ενώσαμε την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας με την Εγνατία Οδό. Πολύ μεγάλο έργο. Καλημερίζω τα Γρεβενά και τους εξαγχιστία συμπατριώτες μου στα Γρεβενά. Είμαι γαμπρός εξισίγουρ δηλαδή. Λοιπόν, να στείλω πάνω, γιατί για τα Γρεβενά είναι μοναδική ευκαιρία τα Γρεβενά να εξελιχθούν σε Αράχοβα του αύριο, δηλαδή του επόμενου χειμώνα. Φαντάζομαι και ελπίζω, γρεβενιώτες, να έχετε περισσότερο μυαλό, θέλω να πω, από τους συμπατριώτες στην Αράχοβα, οι οποίοι επλούτησαν όλα αυτά τα χρόνια, εννοείται, αλλά τον δρόμο που διασχίζει μέσα την Αράχοβα δεν μπόρεσαν να τον απομακρύνουν από την ψυχούλα τους και τον κράτησαν ακόμη δρόμο διάβασης αυτοκινήτων, περάσματος αυτοκίνητων και όχι διάβασης πεζών. Τι να πω. Φαντάζομαι ότι εσείς πάνω στα Γρεβενά, γιατί σε μόλις 3 ώρες να φτάνει κάποιος σε έναν ορεινό προορισμό, πολύ ορεινό προορισμό και πολύ καθαρό ορεινό προορισμό και πολύ η ομορφιά φύσης, δεν συγκρίνεται τώρα ο νομός Γρεβενών και τα ορεινά του με άλλο σημείο της πατρίδας, να φτάνει κανείς σε 3 ώρες ξεκούραστα, άκοπα, σχεδόν και με ασφάλεια, το μεγαλύτερο θέμα, ασφάλεια, κυκλοφορώντας έναν δρόμο εξαιρετικής κατασκευής, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Φαντάζομαι να έχετε λίγο νιονιό παραπάνω. Ζητώ συγγνώμη που έτσι μιλάω λίγο ελευθερόστομα. Να έχετε νιονιό εκεί πάνω, να εκμεταλλευτείτε αυτό που σας δίνει σήμερα ο Ε65. Θα έρθει και ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν και τα ταρατατζούμ, αλλά αυτό δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ, όσο με ενδιαφέρει το γεγονός ότι ελπίζω να αξιοποιήσετε το εργαλείο που λέγεται σύγχρονος ασφαλής δρόμος. Next song, please.

0: Μετά το Χούλιο και ένας Ντέιβ Μπάουι χρειάζεται. Στις 12 Ιανουαρίου του 2026 η κυρία Κωνσταντίνα Ζηροπούλου, η κυρία Ζηροπούλου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα θεατρικών σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, μου έστελνε το βιβλίο της που εξεδόθη από τις εκδόσεις Παπαζήση με τον τίτλο «Ψυχή μου προς τα επάνω» για το θέατρο της Χρύσας Σπηλιώτη. Ένα βιβλίο αφιερωμένο στη Χρύσα Σπηλιώτη, στη σειρά Θεατρική Τόπη των εκδόσεων Παπαζήση, το οποίο συνέγραψε η κυρία Κωνσταντίνα Ζηροπούλου, αναπληρώτερη καθηγήτρια στο τμήμα θεατρικών σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών. Μετά τις σπουδές της στην κλασική φιλολογία, τις σπουδές της στη Βρετανία, στη Γαλλία, η κυρία Ζηροπούλου είναι σήμερα καθηγήτρια του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Στο σημείωμά της, το οποίο συνόδευε το βιβλίο, μου σημειώνει τα εξής. Σας στέλνω το βιβλίο μου που κυκλοφόρησε πρόσφατα για τη Χρύσα Σπηλιώτη, ηθοποιό και θεατρική συγγραφέα που έχασε τη ζωή της μαζί με τον σύζυγό της Δημήτρη Τουρναβίτη στην πυρκαγιά στο Μάτι το 2018. Η Χρύσα Σπηλιώτη υπήρξε μία από τις πιο ξεχωριστές μορφές του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου που αγαπήθηκε από το κοινό όλων των ηλικιών για τις ερμηνείες της στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αλλά και για τις εμφανίσεις της σε παιδικές εκπομπές που έγραψε και παρουσίαζε. Που έγραφε και παρουσίαζε. Ως συγγραφέας άφησε πίσω της 10 θεατρικά έργα, βαθιά ανθρώπινα και διαρκώς επίκαιρα, που την αναδεικνύουν σε μια από τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας. Το παρόν βιβλίο, ως μελέτη αφιέρωμα στη μνήμη της, εξετάζει με σύγχρονα θεωρητικά εργαλεία το σύνολο του καλλιτεχνικού της έργου και πλαισιώνεται από πολύτιμες μαρτυρίες ανθρώπων του θεάτρου που φωτίζουν την προσωπικότητά της και τη δημιουργική της διαδρομή. Θα χαρώ πολύ αν το κρίνετε σκόπιμο να κάνετε στην εκπομπή σας μια σύντομη αναφορά στο βιβλίο αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. Με εκτίμηση, Κωνσταντίνα Ζηροπούλου, αναπληρώτερη καθηγήτρια τμήματος θεατρικών σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών. Κράτησα λοιπόν αυτό το βιβλίο, κυρίες και κύριοι, για να το φέρω στη σημερινή επέτειο και να πω ακριβώς μέσα από τα λόγια της κυρίας Ζηροπούλου να υποθούν δύο κουβέντες για την Χρύσα Σπηλιώτη και το σύζυγό της Δημήτρη Τουρναβίτη, που δυστυχώς είναι μέσα στον κατάλογο, μέσα στα θύματα αυτής της τραγωδίας που έζησε η Ελλάδα μας, η κοινωνία μας το 2018. Το μόνο που έχω να πω τώρα είναι ότι ούτε για αυτήν την τραγωδία, αλλά ούτε και για την άλλη τραγωδία στην Ηλία, ούτε και για την προηγούμενη τραγωδία στην Λακωνία που είχε προηγηθεί τις ίδιες εκείνες μέρες του 2007, ξέρετε, πρώτα κάηκαν άνθρωποι στη Λακωνία και μετά την ίδια μέρα, γιατί θυμάμαι ήμασταν σε συνεχή ροή ενημέρωσης, έκανα εκπομπές επί ώρες. Τότε λοιπόν από τη Λακωνία περάσαμε στην Ηλία και δεν θέλαμε να πιστέψουμε πως την ίδια μέρα καίγονταν συνάνθρωποι μας μέσα, εγκλωβισμένοι μέσα στα δάση από δασικές πυρκαγιές, έχοντας αυτά τα πρωτόγνωρα που ζούσαμε, μάλλον αυτά τα πρωτόγνωρα όσα ζουν σήμερα στην Ισπανία, όπου και εκεί δυστυχώς εγκλωβίζονται άνθρωποι μέσα στις φλόγες. Βέβαια, κυρίες και κύριοι, μετά την ιστορία, μετά την τραγωδία στο Μάτι, ήρθε η τραγωδία στη Μαρφίν, ήρθε η τραγωδία στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στις προηγηθήσεις τραγωδίες η κοινωνία έκατσε ήσυχη, διότι τις περιπτώσεις των θυμάτων δεν τους πήρε στην πλάτη της η αριστερά και τα άλλα ακροδεξιά κόμματα για να κάνουν αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, και έμειναν ήσυχοι άνθρωποι, αστεί άνθρωποι. Δεν πήρε κανείς την ευθύνη από τη δεξιά να σηκώσει κλίμα και να κάνει διάφορες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εναντίον του Τσίπρα. Έμεινε η ντροπή που νιώσαμε όλοι για τον Τσίπρα με τη διαχείριση της τραγωδίας, ντροπή πραγματικά, για την οποία ποτέ ο ίδιος δεν είπε σε αυτό το περίφημο rebranding βιβλίο ένα συγγνώμη για το γεγονός ότι ήταν ντροπιαστικός ως πρωθυπουργός, τη διαχείριση επαναλαμβάνω, όχι στην ευθύνη. Δεν μπορεί κανείς να αποδώσει ευθύνη σε έναν πρωθυπουργό για ένα δυστύχημα. Είναι τόσο ηλιθιώδες και τόσο τόσης μεγάλης προσπάθειας χειραγώγησης της κοινωνίας που κανένας λογικός άνθρωπος πλην των ακροδεξιών που δεξιών ακροδεξιών και πλην αριστερών που θέλουν να κάνουν και μαζί και των σοσιαλιστών δυστυχώς και γι' αυτό ο Νίκος Ανδουλάκης δεν αναγνωρίζει σήμερα τον εαυτό του στα ποσοστά που έκαναν εναντίον της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Όμως ναι, πράγματι η αριστερά έχει μόνον εκείνη αυτό που ονομάζεται πλασματικό ηθικό πλεονέκτημα στο οποίο τσιμπάει δυστυχώς η κοινωνία ακόμη να θυματοποιεί τα θύματα και να λέει τα θύματα είναι δικά μας. Είναι δικά μας παιδιά και να τα παίρνουν αγκαλιά. Δεν θυμάμαι στην ιστορία κανενός άλλου κόμματος το πανό που έχουν απλώσει στην πολυκατοικία που στεγάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα του 1% του διαλυμένου ΣΥΡΙΖΑ που οι 40 του 45 του βουλευτές έχουν φύγει και περιμένουν το σταθμάρχη Τσίπρα να τους πει περάστε παρακαλώ ελάτε στο κόμμα. Δεν είναι τέτοια ξεφτύλα αποστασίας που δεν την έχουμε ζήσει από το 65 που ήμασταν ψιλογεννημένοι τότε ενώ στα δύο χρόνια και πολλοί ακόμη αγέννητοι. Μη γνωρίζοντες ιστορία βέβαια. Αλλά αυτή είναι η δύναμη της αριστεράς να πουλάει το παραμύθι το οποίο γεύεται η κοινωνία. Το γεγονός δηλαδή ότι 8 στους 10 δεχθήκατε να χειραγωγηθείτε πέρσι από παραμύθια είναι μια ιστορία. Είναι μια ιστορία η οποία θα μας συνοδεύει και θα μας πηγαίνει. Τώρα σε ό,τι αφορά την εισαγγελική πρόταση παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους 4 είναι μια πρόταση εισαγγελική, δεν μπορώ ούτε και να την σχολιάσω, έχει όλα τα στοιχεία ο εισαγγελεύς ο οποίος κάνει αυτήν την πρόταση, το αν θα περάσει ή όχι θα το δούμε πάλι στην εξέλιξη της δικαιοσύνης. Πράγματι αυτό που έχουμε να πούμε ως αντικειμενικό δεδομένο είναι ότι όταν συνέβη το δυστύχημα, δυστυχώς η Ελλάδα δεν είχε πρωτόκολλο για το πώς συμπεριφέρονται οι αρχές οι οποίες θα πάνε να δουν τι ακριβώς έγινε και να συνδράμουν σε τραυματίες και να διευκολύνουν την αποκατάσταση εκεί στο πεδίο της τραγωδίας. Δυστυχώς τέτοιο πρωτόκολλο δεν είχαμε. Και πήγαν όλοι μαζί, οι αστυνομίες, πυροσβεστικοί, πήγαν οι πολιτικοί και έγινε εκεί αυτό που τώρα προσπάθησε στη συνέχεια η αντιπολίτευση να το κάνει πολιτικό θέμα, μια τραγωδία πάνω δυστυχώς στην προηγούμενη τραγωδία. Και κλείνω με την επόμενη είδηση. Διαβάζω στο State Department, υπευλήθη ερώτηση και το State Department απάντησε ότι η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στα F-35. Γυρίζει το μυαλό μου πίσω σε κάποιες δύο Παρασκευές πριν, αν δεν κάνω λάθος, που εκείνο το πρωί εμείς ακούμε την είδηση που έρχεται από την Τουρκία που λέει είπε η Χιουριέτ, ένας δημοσιογράφος της Χιουριέτ, που είναι μια εφημερίδα που τη γράφει ο ίδιος ο Ερντογάν, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, είπε η Χιουριέτ ότι παίρνουμε τα F-35. Και παρέλυσε η χώρα, παρέλυσε η Ελλάδα, πω παίρνουν τα F-35 οι Τούρκοι. Η είδηση πήγε στον Κουβά βέβαια, την ίδια μέρα πήγε στον Κουβά η είδηση, αλλά με αυτό δεν ασχοληθεί κανείς, γιατί την άλλη μέρα το Σάββατο, άσε που Παρασκευή βράδυ είχαμε φύγει όλοι για να πάμε παραθήνα λος, και Σαββατοκύριακο τώρα ποιος να ασχολείται με μια είδηση που πήγε στον Κουβά, η οποία όμως για κάποιες ώρες είχε παραλύσει τη χώρα. Πω! Η συμφορά μας βρήκε, η συμφορά παίρνουν τα F-35 οι Τούρκοι. Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί και πώς, κανέναν δεν αφορούσε, ήμασταν με το μαγιό, έτοιμοι να κάνουμε μπλουμ με το αντιλιακό, αμάν πήραν τα F-35 οι Τούρκοι. Έτσι δεν δείχνεις ότι είσαι σοβαρή κοινωνία, ας τους πολιτικούς, Πολιτικοί είναι πολιτικοί. Φαντάζομαι τους αξιολογούμε όλη την σοβαρότητά τους. Φαντάζομαι. Η πολιτική είναι πολιτική. Ενδεχομένως αυτοί οι πολιτικοί να μας αξίζουν, γιατί είμαστε κι εμείς το ίδιο με αυτούς ή γιατί τους επιλέγουμε να είναι η πολιτική μας. Άρα εγώ ξαναγυρίζω σε εμάς και με συγχωρείτε που πηγαίνω κόντρα σε αυτήν την λατρεμένη κοινωνία στην οποία ζω και εγώ, εννοείται, και ζητώ συγγνώμη για την αθυροστομία μου που αντί να τα ρίχνω στους πολιτικούς, διαρωτώ με, είναι αυτοί που αξίζουμε, γιατί είμαστε κι εμείς το ίδιο με αυτούς, αλλά και άλλα τέτοια που θα μου βάλετε πιπέρι στο στόμα, γι' αυτό και σταματώ. Πάω στο ΚΙΛ που είναι πιο ασφαλές. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ λοιπόν, το οποίο έχει 100.000 αποφύτους σε 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, όπως νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, διερευνητικής εγκληματολογίας και αγγλικής φιλολογίας, και 10 νέα προγράμματα σπουδών τα οποία κατέθεσε το Πανεπιστήμιο προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. kilgreece.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε.
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Με το θέμα των κτηρίων ή των ικριωμάτων και των, με την εικόνα της Αθήνας από την είσοδο, από την πλευρά της οδού της Λεωφόρου Αθηνών και συνέχεια της Αχιλλέως, θα συνεχίσω και μετά τις 9. Γιατί έχει μείνει στο, έχω πει το μισό μου σχόλιο και το υπόλοιπο μισό απευθυνόμενος τόσο στον Δήμαρχο όσο και στον Περιφερειάρχη Αττικής. Με αυτούς που έχουμε, αυτούς ψηφίσαμε, αυτούς έχουμε. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης. Καλημέρα, Νίκο.
14: Γεια σου, Άρη. Καλημέρα.
0: Μια εικόνα πολύ γρήγορα μετά, γιατί βλέπω ότι ο κύριος πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς, οι κατσαπλιάδες είναι από κάτω. Δεν ξέρω, τι κάνουν αυτοί, δεν έχω καταλάβει ακριβώς.
14: Ναι.
0: Αυτοί δέχονται να τους βαράνε.
14: Ίσως πρέπει να παρατηρούμε και δεχομένως πολλές φορές σε αυτές τις χώρες δεν παρατηρούμε τις εσωτερικές διεργασίες. Είναι προφανές ότι έχει αλλάξει χέρια η εξουσία και την έχουν πάρει πιο ακραία. Είναι ξεκάθαρο αυτό σε σχέση με αυτούς
0: που διαπραγματεύονται. Κανονικοί κατσαπλιάδες δηλαδή. Κανονικοί, όχι τεμή, κανονικοί κατσαπλιάδες, βεβαίως.
14: Μα έχουν μπει
0: με τη ματσέτα στο στόμα. Ναι.
14: Έχουν μπει στη μέση Χούθη. Είναι ξεκάθαρο και αυτό πρέπει να έγινε. Στην κηδεία λογικά του Χαμενέη, εκεί ξεκίνησε όλη η διαδικασία. Έχουν γραφτεί και δημοσιεύματα στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τι έγινε εκείνη τη μέρα και νομίζω έκτοτε βλέπουμε μια άλλη κατάσταση, μια πολύ πιο επιθετική κατάσταση και θα έλεγα και μια πιο επικίνδυνη κατάσταση, η οποία δεν κλιμακώνεται γιατί οι ΗΠΑ δεν την κλιμακώνουν, απλώς χτυπάνε ήπια σε έναν πόλεμο φθοράς μεταξύ τους, το οποίο αυτό τι προκαλεί σταθερή άνοδο του τιμών της ενέργειας και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Δημιουργούν θέμα από εκεί και πέρα εξάπλωσης στην περιοχή, από την άλλη πλευρά πλέον της Αραβικής Χερσονήσου προς την Ερυθρά Θάλασσα, με κίνδυνο όχι πλέον μόνο για την ενέργεια αλλά και για τις ροές των εμπορευμάτων. Καθώς απειλείται να κλείσει ο δρόμος προς το Σουέζ. Εδώ είναι ζητήματα τα οποία προκαλούν μεγάλη ζημιά παράλληλα με την επαναφορά των θεμάτων για δασμούς, για τιμωρία των άτακτων φαρμακοβιομηχανιών που επιμένουν να παράγουν φτηνά γενώσιμα φάρμα για τους Αμερικανούς στην Ινδία και πρέπει να τα φέρουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά δημιουργούν ακρίβεια, παντού ακρίβεια, το οποίο
12: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
15: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
12: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
15: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
16: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
12: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
17: Eco Green Energy.
12: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
17: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
12: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
17: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
17: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
12: Eco Green Energy. το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
18: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
19: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
18: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
19: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
18: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
20: Στις ξένες γλώσσες, expert.
21: Στους υπολογιστές, master.
20: Στην εκπαίδευση και experts
21: και masters.
20: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
21: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
20: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
21: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
20: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
22: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
23: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
22: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
23: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
24: Nova 9:31. Η ώρα είναι 9.
25: Nova 9:31.
26: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
27: Sky 100,3.
28: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Βοτανικό Κήπο στο Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά και στην είσοδο κατά μήκος του Εγάλεο. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στην Λεωφόρο Κηφισού από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αχαρνών και στα δύο ρεύματα, ανατμήματα, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού, καθώς και στην παραλιακή από το Νέο Φάληρο στο λιμάνι του Πειραιά και από το ύψος του Ελληνικού προς Γλυφάδα. Αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Φίξ, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Συνελήφθη εχθές βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, το βράδυ της Τρίτης, στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι σε βάρος του Αιγύπτιου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλεγια σε ανήλικη. Καταγγελία αυτή και γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τονίζεται επίσης ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σε εδρία στις 11 ώρα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ θα βρεθεί το πρόγραμμα Σπίδα του Αχιλέα που αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Συμβουλίου και περιλαμβάνεται στο εξοπλιστικό πακέτο ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα παρουσιάσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας καθώς και στα νησιά της περιφερειακής ενότητας της Ρόδου. Υπό έλεγχο τέθηκε νωρίς το πρωί και η φωτιά που είχε ξεσπάσει χθες το βράδυ στην Κάλυμνο σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Με αγρυπνία χθες βράδυ στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια αλλά και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας ως και την Αργυρά Ακτή. Έντονα καιρικά φαινόμενα απλήξαν εχθές διάφορες περιοχές της περιφερειακής ενότητας του Εύρου. Για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, κάνει λόγο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης. Ο Σύλλογος ενημερώνει ότι κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί σήμερα το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των καταστραμμένων καλλιεργειών. Λίγο μετά τις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν και οι βάσεις στις σχολές για τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Όπως αναφέρει η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Στο Ιράν, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στα νοτιοδυτικά της χώρας, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν παράλληλα τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, επιβεβαίωσε το Ριάντ ότι η Σαουδική Αραβία ιδιοκτησία δεξαμενόπλοιο έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπελε στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε 2 πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει η Σαουδική Αραβία. Συμφωνία συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία. Ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η συμφωνία παρέχει σε αμερικανικές εταιρείες ευρεία πρόσβαση στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ριάντ και συμβάλλει στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Σαουδικής Αραβίας. Το Αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας διευκρίνησε ότι η συμφωνία θα διαβιβαστεί στο Κογκρέσο, το οποίο θα πρέπει να δώσει την τελική έγκρισή του πριν τεθεί σε ισχύ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε 2 Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Ο 60χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και για παράνομη πληροφορία και πλοχρησία.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά εύθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια υπηρετικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά εύθυρο σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
7: Για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 5ης 23 Ιουλίου. Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά και να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στις υποχρεώσεις και στα καθήκοντά μας και εύχομαι μετά από ένα δεύτερο 24ωρο απόψε ή τουλάχιστον νωρίς αύριο το πρωί να έχει δροσίσει και στην Αθήνα με έναν τρόπο. Φαντάζομαι θα το καταφέρουμε. Ένα 24ωρο, μάλλον χθες το πρωί τη νύχτα από την Τρίτη προς Τετάρτη εξελίχθηκαν τα μπουρίνια στην Κέρκυρα. Χθες είχαμε τα μπουρίνια στην Ανατολική Ελλάδα. Κάποια στιγμή τα κατέβηκε ο καιρός αυτός, η αλλαγή του καιρού και εδώ προς την Ανατολική χώρα θα τη διασχίσει όλη και θα έρθει σε εμάς. Ξεκινούμε.

Ο κύριος Δημήτρης Παπαδάκης στα μηνύματα 1003 που έχουμε εδώ την πλατφόρμα μου έγραφε χθες. Μετά την καλημέρα του. Επειδή στο μόνος που υπάρχει περίπτωση να δείξετε πραγματικό ενδιαφέρον και να κινητοποιήσετε κάποιους, θα ήθελα να γνωρίζετε ότι 30 μέτρα από την έξοδο του μετρό Συγκρού Φίξ στη γωνία Φαλήρου 42 και Δράκου υπάρχει ετοιμόροπο τριώροφο κτίριο, άκρος επικίνδυνο για τόσο κόσμο που περνά από εκεί. Στείλτε ένα συνεργάτη σας να δει και θα το επιβεβαιώσετε. Προφανώς είναι θέμα δήμου, περιφέρειας ή δεν ξέρω, αλλά είναι πρόσφατη η πτώση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Αν πέσει αυτό το κτίριο, το οποίο σας αναφέρω, θα υπάρξουν θύματα. Αξίζει να ασχοληθείτε. Δεν ξέρω τι άλλο περισσότερο θα μπορούσα να κάνω εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα σας κύριε Δημήτρη Παπαδάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει εδώ ο Γιώργος Βραχνός που είμαστε μαζί στο Ρεδοθάλαμο και έχει την ευθύνη του ήχου ότι υπάρχουν και άλλα τέτοια ετοιμόροπα στην ευρύτερη περιοχή Κουκακίου μάλιστα. Περιέγραφα προηγουμένως κυρίες και κύριοι για εσάς που μπήκατε τώρα στη συντροφιά μας ότι κατά την είσοδό μου την περασμένη Κυριακή στην Αθήνα μέσω της λεωφόρου Αθηνών και στη συνέχεια του ανισόπεδου κόμβου στην οδόν Αχιλλέως, ακριβώς την ώρα που είμαι στην κορυφή και κάνω και με πηγαίνει ο δρόμος, έχει μια αριστερή κλίση αυτή η γέφυρα, ακριβώς πάνω στην κλίση εκεί που κάνει αριστερά πριν ανταμώσω την Αχιλλέως στην ευθεία της προς την πλατεία Καραϊσκάκη, βλέπω δεξιά και αριστερά μου και φχάνεται το βλέμμα μου την ώρα που οδηγώ δύο φρικιά, κτίρια φρικιά. Είναι καταραίοντα κτίρια τα οποία όμως έχουν πάνω τους, είναι grand guignol, δηλαδή γυρίζεις ταινία ο δολοφόνος που δολοφονούσε, πώς θα το πω, μέσα στο σκοτάδι και διάφορα τέτοια αυτά τα θρυλεροειδή. Λοιπόν, αυτά είναι μια ιδία. Αλλά φαίνεται ότι αγαπητέ Δημήτρη Παπαδάκη, προσθέτω και τη δική σου πληροφορία τώρα, είναι ότι έλεγα προηγουμένως ότι έχουμε λατρεία, είμαστε κλωσάρ ετοιμόρροπων κτηρίων. Πόσο κλωσάρ μαζεύει, υπάρχουν και άλλοι μανιακοί οι οποίοι μαζεύουν διάφορα και στηβάζουν διάφορα πράγματα, ρακοσυλλέκτες ας πούμε, είτε επαγγελματίες είτε ερασιτέχνες. Εμείς είμαστε ρακοσυλλέκτες κτηρίων, δεν τα ακουμπάμε αυτά τα κτίρια καθόλου, τα αφήνουμε. Τώρα, ούτε τον ιδιοκτήτη τον πιέζουμε, εννοείται, γιατί δεν μπορούμε να πειράξουμε την ιδιοκτησία του αλίμονο, ούτε τα κάνουμε κάτι στο μεταξύ. Θα πρότεινα λοιπόν, κύριε Δήμαρχε Αθηναίων, κύριε Περιφερειάρχα, γιατί δεν είναι μόνο θέμα ενός προσώπου, ότι ο κύριος Δούκας δεν είναι για δήμαρχος, το ξέρουμε αυτό, δεν είναι. Αλλά αυτόν έχουμε, εν πάση περιπτώσει, με αυτόν θα κυλήσουν και τα επόμενα χρόνια προσώπου. Ότι ο κύριος Δούκας δεν είναι για δήμαρχος, το ξέρουμε αυτό, δεν είναι. Αλλά αυτόν έχουμε, εν πάση περιπτώσει, με αυτόν θα κυλήσουν και

0: 4 δισεκατομμύρια, θα μου το επιβεβαιώσει τώρα ο Νίκος, κάθε χρόνο να έρχονται και από την Αθήνα να είναι η πόλη η οποία είναι του τριημέρου, η πόλη μας, και να βλέπουν αυτό το μαύρο χάλι. Το πρώτο πράγμα το οποίο σημειώνουν οι επισκέπτες μας είναι η κατάσταση των κτηρίων, η κατάσταση με τα γραφίτι με τη μουντζούρα. Αυτό δεν είναι γραφίτι, δεν είναι ένα πράγμα τέχνης, είναι μία μουντζούρα, μάλιστα. Είναι μία ιδία δηλαδή. Οι άνθρωποι λοιπόν έρχονται και διαμαρτύρονται. Μόλις χθες Τετάρτη ο Δημήτρης Ριγόπουλος στη στήλη, στη δεύτερη σελίδα, στη στήλη Αθηναϊκά Πλας, Λύπη Μαργαρίτα, γράφει ο Δημήτρης, η ιστορική έδρα της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο έλεος της Ανομβρίας και της Παρακμής. Εμείς δεν μπορούμε ακόμη να δείξουμε την τριλογία. Ας ξεκινήσω από αυτό το βασικό πριν πάω στα κτίρια ή κρυώματα. Μήπως κύριε Περιφερειάρχα, σε συνδυασμό με τον Δήμαρχο, μήπως κύριε Δήμαρχε, σε συνδυασμό με τον Περιφερειάρχη, συμφωνήσετε να προσλάβετε μια εταιρεία security, ιδιωτική, και αφού καθαρίσετε, γιατί ξέρω χθες το βράδυ σε μια εκδήλωση που οργάνωσε ο Φρέντι Μπελέρης, γνώρισα έναν κύριο, ο οποίος μου είπε, είμαι εγώ της εταιρείας που έχω αναλάβει για λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων με μια συμφωνία που έχουμε κάνει 1,5 χρόνο πριν, αλλά θα το βάλουμε τώρα μπροστά γιατί το καθυστερούσε ο Δήμος, δεν ήθελε, να καθαρίσουμε τις προσώψεις των κτηρίων που είναι μουτζουρωμένες. Μπράβο λοιπόν κύριε Δήμαρχε, κάνατε τη συμφωνία με αυτήν την εταιρεία. Μήπως λοιπόν να ξεκινήσει το πράγμα από την τριλογία, την οποία τριλογία όμως εμφανώς θα την περιφρουρήσετε, έτσι ώστε κάθε τοξικομανής, κάθε άλλος που είναι σε μια κατάσταση ως αποσυνάγωγος της κοινωνίας και όλα τα υπόλοιπα βλαστάρια μας, τα οποία επειδή ο μπαμπάς είναι κουκουρούκου, η μαμά είναι επίσης κουκουρούκου, προσπαθούν να βγάλουν, γιατί δεν ζουν καλά, το καταλαβαίνω, και προσπαθούν να βγάλουν το ότι δεν ζουν καλά, να το εκτονώσουν πάνω στο κτίριο, να καταλάβουν όλοι αυτοί μαζί. Και μαζί και άλλοι ιδεολειπτικοί, αναρχικοί, αναρχοαυτόνομοι, αντιεξουσιαστές, διάφοροι παπάρες και διάφοροι αριστερούλιδες. Ότι η τύχη αυτή, ο τείχος δηλαδή της τριλογίας των κτηρίων, ο τείχος των κτηρίων αυτών, δεν είναι για να βγάζουμε πάνω τη μαλακία μας. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη. Μπράβο. Να το δείξετε περιφρουρώντας τον χώρο με μια εταιρεία security για όσο χρειαστεί, ώστε να γίνει συνείδηση σε όλους μας ότι αυτόν τον τοίχο δεν πάμε να το μουτζουρώσουμε. Λέω, προτείνω ταπεινά, συγγνώμη κύριε Δημαρχέ μου που μπαίνω στα πόδια σας, συγγνώμη κύριε Περιφερειάρχα μου που ασχολούμαι με αυτά τα θέματα, είμαι βλαμμένος και εγώ βέβαια που κάθομαι και ασχολούμαι, το ξέρω, έχω και εγώ τη δική μου βλαμενίαση, αλλά μήπως λέω να πειραματιστείτε λίγο, να συνεργαστείτε έτσι ώστε αυτή η πόλη μας να μην έχει αυτήν την εικόνα, και μετά να δείτε και τα κτίρια, να τα σκεπάσετε με έναν τρόπο, μην βλέπουμε. Και μην βλέπουν και αυτοί που έρχονται, και ειδικότερα αυτοί που ανεβαίνουν και στο διόροφο. Τι βλέπουν οι φουκαράδες, τι τους δείχνουμε με εκείνον το διόροφο, τι φωτογραφίζουν. Μπας περιπτώσει. Νίκο Φιλιππίδη, πόσοι έρχονται, καλημέρα, πώς ο τουρισμός της Αθήνας αυτοτελώς?
1: Αλλά ξεπερνάει τα 5 εκατομμύρια.
0: Μπράβο.
1: Αλλά
0: πόσο
1: δεν...
0: μας αφήνουν αυτά, πόσα λεφτά μας αφήνουν αυτοί οι έρμοι?
1: Ακριβές νούμερο, ναι, να έχει υπολογιστεί δεν υπάρχει. Ετησίως είναι 32,4 δισεκατομμύρια.
0: Α, 32, όχι 22 που είπα, είναι λάθος. 32
1: σε όλη την Ελλάδα.
0: 32. 32 σε όλη την Ελλάδα. Ζητώ συγγνώμη για το λάθος που έκανα προηγουμένως.
1: Είμαστε στα 5,5 δις φέτος, το πεντάμινο πριν ξεκινήσει το καλοκαίρι, μέχρι τέλος Μαΐου.
0: Μάλιστα.
1: Και πάμε για ρεκόρ, είμαστε στο σύν 25% το πεντάμινο.
0: Μάλιστα.
1: Έρχονται και αυτοί το πεντάμινο, αντιλαμβάνεσαι, είναι όλοι το 80% είναι Αθήνα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Οι υπόλοιποι που αναμένεται να δούμε 7 και 8 εκατομμύρια. Και πάλι υπολοιπόμαστε κάθε άλλης ευρωπαϊκής μεγαλούπολης, δεδομένου ότι όλες παίρνουν 4 και 5 φορές τον πληθυσμό τους. Αλλά έχουν φτιάξει προϊόν. Εμείς το προϊόν μας είναι σε 10 τετράγωνα επί της ουσίας, το τουριστικό προϊόν, ενώ το προϊόν το φυσιολογικό που θα περίμενε κανείς ότι θα έχει η Αττική είναι από το Τατό ή μέχρι το Σούνιο. Εδώ φτάνουμε και σε έρευνες που έχουν κάνει η Ένωση Ξενοδόχων της Αθήνας το 50%

0: των τουριστών δεν γνωρίζει για την παραλιακή ζώνη της Αθήνας. Το 80% δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν νησιά σε απόσταση μίας ώρας από την Αθήνα, που μπορείς να πας να τα επισκεφθείς ημερησίως και να επιστρέψεις. Έχουμε τέτοιου είδους θέματα οργάνωσης του προϊόντος και κατά τα άλλα φωνάζουμε τι, ότι δημιουργείται μεγάλη ρήπανση, ότι στριμώχνεται ο κόσμος, ότι έχουμε υπερτουρισμό. Δεν έχουμε τίποτα απολύτως. Τι συζητάμε, το κοροϊδευόμαστε. Στο Παρίσι, το Παρίσι έχει 40 εκατομμύρια τουρίστες. Το Άμστερνταμ έχει 25 εκατομμύρια τουρίστες με τον ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα, ετησίως. Το θέμα είναι πώς έχεις αποφασίσει να τους δουλέψεις ώστε να μην ενοχλούν. Ώστε να μην νιώθουν και οι ίδιοι άσχημα. Να μην
1: στο Άμστερνταμ έχει τακτοποιήσει πρώτα το Άμστερνταμ και το Παρίσι. Άρα ας μείνουμε στο Άμστερνταμ που λες είναι ομοειδή μεγέθη. Έχουν τακτοποιήσει τα τη ζωή των κατοίκων του Άμστερνταμ. Και μετά φροντίζουν και τους επισκέπτες. Πρώτα έχουν τακτοποιήσει τους δικούς τους. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε τακτοποιήσει εμάς τον εαυτό μας. Κατάλαβες, αυτό είναι το, εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Διότι δεν μπορεί να έχεις, όπως έγραφε ο Δημήτρης Ριγόπουλος χθες στην Καθημερινή, να έχεις το παρτέρι μπροστά από την Εθνική Βιβλιοθήκη, την παλαιά του, της τριλογίας, δηλαδή να το έχεις να είναι ξεραμένο σαν αλώνι που είχες βάλει σιτάρι και πέρασε από πάνω να πάρεις το σιτάρι και έμεινε το χωράφι και πρέπει να το κάψεις τώρα και ό,τι έχει απομείνει για να είναι και του χρόνου δυνατό το χωράφι. Δεν μπορεί να είναι έτσι σε αυτό το έλεος, κύριε Δήμαρχέ μου, δεν γίνεται δηλαδή. Εκτός και αν είναι της περιφέρειας. Το παρτέρι μπροστά από τη βιβλιοθήκη, δεν ξέρω. Ας πάντα βρούνε δηλαδή. Αυτό προσπαθώ να τους ενώσω. Δεν ξέρω. Ναι.
0: Γι' αυτό και
1: γιατί,
0: σε όλες
1: συγγνώμη αυτές. Να το πω και ναι. Πολύ ξεκάθαρα, γιατί έχω παράπονα και από τον Δήμαρχο και από τον Περιφερειάρχη. Για να είμαι. Όχι για να τα φέρω σε ίσα βάρκα, ίσα νερά, όχι καθόλου. Αν ήμουν ικανοποιημένος έναν από τους δύο, θα το έλεγα ευθαρσός. Αλλά και οι δύο δεν κάνουν. Τώρα, ξέρω ότι ενοχλώ και τους πειράζω και τους δύο, αλλά. Αν μπορούν να αλλάξουν την εικόνα της πόλης, θα χάσω εγώ και θα κερδίσουν εκείνοι. Έλα, Νίκο, με συγχωρείς.
0: Γι' αυτό και η οργάνωση σε όλες τις μεγάλες πόλεις είναι με Μητροπολιτικό Δήμο, ο οποίος έχει ενιαία πολιτική, ενιαία πεζοδρόμια, ενιαία συστήματα αποχέτευσης, ενιαίους δρόμους, ενιοποιημένα όλα, ενιαία συστήματα καθαριότητας, ενιαία λειτουργία γενικώς. Εδώ το έχουμε αποφασίσει να. Συζητάμε πρώτα για το ποιον είναι ευθύνη. Άμα τότε το λύσουμε ποιο είναι η ευθύνη, μετά μπαίνουμε στη διαδικασία να δούμε πώς μπορούμε να το διευθετήσουμε πάντα σε λάθος χρόνο έτσι, και πάντα με λάθος τρόπο.
1: Ή τώρα για να το κλείσω και να πάμε στο θέμα μας, ή κύριε Πρωθυπουργέ, καλέστε τους και τους δύο και πείτε τους «Θέλω να μου αλλάξετε την εικόνα του λεκανοπεδίου». Λογικό που θα έπρεπε να έχετε κάνει πολύ πιο νωρίς, όχι τώρα τελευταία ώρα. Τελευταία ώρα στο τέλος της τετραετίας θα έπρεπε από το 23 με το 40% να πείτε θέλω να μου αλλάξετε την εικόνα της Αθήνας. Όπως κύριε Πρωθυπουργέ θα έλεγα ότι πρέπει να φωνάξετε και τον Υπουργό Αμήνης και να τον ρωτήσετε Νίκο μου τι θα γίνει με το μνημείο του Αγνός Στρατιώτη, θα το φτιάξουμε, πόσο θέλει ακόμη ο κύριος Βαρότσος να μελετήσει το χώρο, πόσα χρόνια θα το μελετάμε. Θέλω να πω δηλαδή αυτά είναι δουλειά του Πρωθυπουργού, δεν είναι δουλειά του δημοσιογράφου. Ευχαριστώ πολύ. Νίκο, συνεχίσεις.
0: Λοιπόν, μιλάγαμε για μικρομεσαίους.
1: Ναι.
0: Θα είναι το βασικό θέμα της προεκλογικής περίοδου, ξεκάθαρο. Έχουν όλοι πέσει πάνω τους. Έχουν όλοι στοχεύσει και η κυβέρνηση, αλλά και η αντιπολίτευση. Ήδη η εξωματική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ είχε ανακοινώσει πρόγραμμα 7 παρεμβάσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, το οποίο το ανακοίνωσε στο επαγγελματικό επιμελητήριο πριν 2 εβδομάδες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Το οποίο η αλήθεια είναι, δεν ξέρω πώς παλεύεται αυτό. Είναι, ανακοίνωσε. Τις 72 δόσεις που τώρα έφερε η κυβέρνηση από 48 θα τις κάνει 120, απαλλαγή από ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις από 10 σε 20.000 ευρώ. Είπε ότι τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού του φόρου 0 δεν θα υπάρχει, καταργείται ο τεκμαρτός τρόπος, άρα γυρίζουμε στο 0 φόρο για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Άρα φοροδιαφύγουμε και ελεύθερα. Φοροδιαφύγει, παιδιά, ναι, ναι. Ένα πρόβλημα με υπογραφή Νίκου Ανδουλάκη. Πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν ξέρω πώς παλεύεται αυτό, αν παλεύεται. Φαντάζομαι χρηματοδοτήσεις. Πρέπει να σου πω ότι μία από τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης είναι να βάλει τους μικρομεσαίους και τους αυτοαπασχολούμενους να πληρώνουν κάτι. Τι, να πληρώνουν τον φόρο του βασικού μισθού.
1: Ναι, το φόρο μας δουλεύουν, ναι, το πρώτο και βασικό είναι μη μας δουλεύουν ότι ζουν με 300 ευρώ το μήνα. Μη μας δουλεύουν. Δηλαδή, οκ, δεν θέλω να πληρώσουν φόρο, το καταλαβαίνω. Κανείς δεν θέλει να πληρώσει φόρο. Πληρώνουμε μόνο οι μπίμπιδες φόρο. Ωραία. Εμείς οι μπίμπιδες, αυτοί που τα δηλώνουμε όλα. Μάλιστα, ωραία. Ξέρουμε τι είμαστε. Το έχουμε καταλάβει πλέον. Δεν υπάρχει θέμα. Αλλά μη μας δουλεύουν και από πάνω ότι ζουν με 300 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, έλεος. Πείτε, ναι, πείτε το αλλιώς. Πώς θα το πω, βρε παιδί μου. Ναι,
0: ναι, κοίτα, όμως αυτό πιάνει.
1: Πιάνει, βέβαια.
0: Έχει αποτέλεσμα. Ναι. Έχει αποτέλεσμα. Ναι. Εγώ βλέπω ότι είναι πρώτο θέμα στην προτεραιότητα. Όλοι αναζητούν τρόπους να
1: ελαφρυνθούν. Εννοείται ότι κλαίει η δημοσιογραφία. Εννοείται. Το 98% της δημοσιογραφίας κλαίει, οδύρεται για το τι παθαίνουν οι μικρομεσαίοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Κλαίνε και τα αφεντικά της δημοσιογραφίας. Του 98% είμαστε σε μια μύρλα όλοι μαζί και, και Παρασκευή μεσημέρι δεν υπάρχει ψυχή στην Αθήνα. Κλαίμε όλοι στην παραλία του Σαββατοκύριακο, εννοείται και στα ξενοδοχεία. Πάμε παρακάτω τώρα.
0: Επειδή ακριβώς λοιπόν δεν βγαίνουν και αναζητούνται τρόπους να βγουν, πρόσεξε, σε μια χώρα που το ΑΕΠ έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία πάνω 50%. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε ήδη κοντά, πάμε για τα 245 δισεκατομμύρια.
1: Ναι, αλλά εμείς είμαστε σε αγοραστική δύναμη κάτω από το...
2: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
3: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
2: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουμε αγνή φυτική τροφή.
3: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
2: Καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
3: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 2541-073-677.
3: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
12: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
12: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
12: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
13: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
12: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
14: Μία νύχτα. Μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κολκουβίνη.
15: Το άμα Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
16: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
17: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
18: Nova 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
19: Νόβα 9.31.
20: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
21: Sky 100.3.
22: Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Δερβαίνη, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επιγείες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα. Συνελήφθη χθες το βράδυ 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος ομολόγησε ότι εκείνος είναι ο δράστης της εγκληματικής πράξης. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό του Κισαία. Στο επίκεντρο θα τεθεί το πρόγραμμα Σπίδα του Αχιλέα ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Συμβουλίου. Λίγο μετά τις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις, οι σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Στις 12.30 απολογείται ο 60χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πριν συνεχίσουμε, πρώτος συνεχίσουμε και καλωσορίσατε όσες και όσοι εντάσσεστε τώρα στην παρέα μας και στη συντροφιά μας. Υπενθυμίσω ότι θα είμαστε μαζί ως τις 11 το πρωί. Ο Δημήτρης Γιαννίδης για τα... της κυκλοφορίας. Ελάτε κύριε Γιαννίρη.
23: Καλημέρα. Και αν και πρωινό 23 Ιουλίου, είναι πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σγιστού προς Καραμαγκά. Επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αχαρνών, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού, καθώς και στην παραλιακή προς Πειραιά. Από το Ελληνικό προς το Έδεμ και από το Νέο Φάληρο έως και το λιμάνι και προς Γλυφάδα από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυρος Νιάρχος έως και το Φλίσβο. Αυξημένη επίσης η κίνηση στη λεωφόρο λεωφόρο Συγκρού από τον Νέο Κόσμο προς το Φίξ, στην άνοδο της Βασιλεύσης Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα από Πανόρμου έως Νέο Ψυχικό.
0: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
4: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
24: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Πρωτού καλημερίσω τον αρεοπαγίτη εισαγγελέα, με συγχωρείτε, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Φλωρίδη. Δύο-τρία μηνύματα από εσάς. Πρώτα απ' όλα ο φίλος που υπογράφει απλά Γιώργος μου λέει μια αναφορά στο έργο του Βασίλη Κατσαργύρη, μαθηματικού, μεταξύ των θυμάτων στο Μάτι, ο οποίος ήταν μαθηματικός στο Βαρβάκιο, συγγραφέας του σχολικού βιβλίου, ο οποίος εμείησε χιλιάδες μαθητές στα μαθηματικά, νομίζω ότι είναι απαραίτητη. Θυμάμαι σε μια παλαιότερη πυρκαγιά στο Βουτζά, λέει ο φίλος απλά Γιώργος, που ο αείμνηστος Βασίλης Κατσαργύρης έλεγε σε δημοσιογράφους «Θα μας κάψουν ζωντανούς, προφητικά». Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παναγιώτης Ντούκας μου λέει μόνο που την αρμοδιότητα για τις κατεδαφίσεις των κτηρίων έχει αποκεντρωμένη διοίκηση. Ωραία, πολύ ωραία. Καταλαβαίνω αγαπητέ κύριε Ντούκο, αγαπητέ Παναγιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ ότι στο κατακερματισμένο μας κράτος με τις πολλαπλές αρμοδιότητες ακριβώς τα έχουμε φτιάξει έτσι για να μην υπάρχει αρμοδιότητα. Διότι αποκεντρώσαμε την αυτοδιοίκηση αλλά κρατήσαμε την αποκεντρωμένη διοίκηση για να θυμίζει την παλιά νομαρχία, την οποία νομαρχία την κάναμε περιφέρεια και την αποκεντροποιήσαμε. Ζητώ συγγνώμη για το ρήμα σκοπίμως, το χρησιμοποιώ λοιπόν, αλλά και ταυτοχρόνως κάναμε και την πρώτου βαθμού τοπική, είχαμε την πρώτου βαθμού τοπική αυτοδιοίκηση, κάναμε τη δεύτερου βαθμού τοπική αυτοδιοίκηση, κρατάμε και την αποκεντρωμένη διοίκηση, αλλά τα κτίρια είναι στη θέση τους. Μπράβο μας, θερμά συγχαρητήρια, προχωρούμε. Ο Διονύσης μου έγραφε χθες στις 8:42 πρώτα λεπτά. Λέμε με φίλους χθες το απόγευμα, δηλαδή απόγευμα Τρίτης, να πάμε Γλυφάδα για φαγητό. Δεν κάναμε κάποια κράτηση. Μεσολαβώ τώρα, μπαίνω εμβολήμως στο μήνυμά του. Κακός κάκιστα Διονύση μου, που ξεκινάς χωρίς κράτηση πλέον να πας να φας. Αυτά τα λέω εγώ, συνεχίζει ο Διονύσης. Ήταν αρκετά νωρίς και με καύσωνα, λέμε θα βρούμε εύκολα. Αμ δε, όλα τα εστιατόρια γεμάτα με κρατήσεις, θαυμαστικό. Πήγαμε σε άλλο δήμο στην Αργυρούπολη για να βρούμε κάπου να κάτσουμε. Υπάρχει πείνα έξω, σε παρένθεση, γι' αυτό ψάχνουμε να φάμε, χαχα, περαστικά. Αν θα σε ακούσει η κυρία Λιακούλη, γιατί τελειώνει ο μισθός στις 12 του μηνός, εσύ τώρα πας να μπεις εμβολίμως να κάνεις Διονύση μου προπαγάνδα υπέρ του Κούλη. Δεν γίνονται αυτά, πρέπει να σοβαρευτείς και εσύ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, διότι είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Και ένας άλλος φίλος μου λέει επειδή παραθερίζω στα στήρα, είναι ένα θέμα που έχω πιάσει εδώ και καιρό για το πώς καταλαμβάνουμε μόνοι μας την παραλία, αλλά αν έρθει κανένα μπιτσόμπαρο τότε πέφτουμε όλοι μαζί εναντίον του και λέμε έσχος κατάλληλος στην παραλία, ενώ η δική μας ομπρέλα είναι θεάρεστη ομπρέλα, διότι έχουμε το δικαίωμα να μπαστακώσουμε την ομπρέλα μας στην παραλία, επειδή ακριβώς το σπίτι μας είναι πίσω από το δρόμο που βλέπεις την παραλία. Μου λέει ο Θοδωρής, επειδή παραθερίζω στα στήρα και μόλις τώρα το πρωί έφυγα από εκεί, υπάρχουν δεκάδες εγκατεστημένες ομπρέλες με τα παρελκόμενά τους. Μια χρονιά, όχι πολύ παλιά, ένας τύπος άφηνε ολόκληρη ψισταριά στην παραλία, αλυσοδεμένη με ένα-δύο τραπέζια, καρέκλες και ξαπλώστρες. Γι' αυτό και αυτός ο Έλλην, συμπατριώτης, είναι πάρα πολύ μπροστά. Εμείς είμαστε γατάκια δίπλα του, διότι εννοείται προς ο καλός νοικοκύρης. Ο ονομαζόμενος και Κιμπάρης, τουρκιστή, είναι εκείνος ο οποίος φροντίζει, εκτός από την μπαστακωμένη ομπρέλα στην παραλία, εννοείται εκτός από τα τραπεζοκαθίσματα, να έχει και την ψισταριά. Πού θα ψήσεις κύριέ μου, αν δεν ψήσεις τη δική σου ψισταριά. Πολύ ωραία. Κύριε Φλωρίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Ποτοσάντε, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και για την υπομονή σας πάνω απ' όλα. Λοιπόν, θα ήθελα να θίξουμε ένα θέμα το οποίο βλέπω ότι δεν θα. Δηλαδή, έκανε η κυβέρνηση μια προσπάθεια. Έχει κατηγορηθεί από την αντιπολίτευση ότι την κάνει τελευταία στιγμή και όλο αυτό δημιουργεί μια ιστορία ότι στο παραπέντε των εκλογών. Αλλά ας προσπαθήσουμε τώρα να πάρουμε μια νομική άποψη από εσάς, κύριε Αντισαγγελέα του Αριού Πάγου, για να θα μας είναι χρήσιμη. Θα θέλαμε λοιπόν καθαρώς τη νομική σας άποψη. Ποια άρθρα πρέπει να αναθεωρηθούν, νομίζετε?
1: Καταρχήν, κύριε Ποτοσάλτε, προσωπικώς δεν με ενδιαφέρει το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Άλλωστε, δεν είναι και δικό μου θέμα αυτό. Θα τα βρουν, πιστεύω, οι πολιτικοί. Εγώ το μόνο που μπορώ να εκφράσω τώρα είναι τη νομική μου απλά άποψη για την συνταγματική αναθεώρηση που πρέπει, που έπρεπε ήδη να έχει γίνει από καιρό και η οποία είναι η εξής. Αλλά καταρχήν θέλω να πω, κύριε Ποτοσάλτε, ότι είναι αλήθεια ότι αυτή η χώρα είναι μια χώρα η οποία έχει ιστορία. Πολιτιακή ιστορία, δηλαδή σαν κράτος, 200 χρόνια. Τα 200 χρόνια αυτά περάσαμε 7 πολέμους, 4 εμφυλίους πολέμους, 7 πτωχεύσεις, δηλαδή πτωχεύσαμε 7 φορές και 8 μεταπολιτεύσεις. Παρ' όλα αυτά, αυτή η χώρα μπόρεσε και στάθηκε στα πόδια της και σήμερα, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, έχει ένα πολύ καλό οικονομικό επίπεδο σε σχέση με πάρα πολλές άλλες χώρες του πλανήτη. Όμως, κύριε Ποτοσάλτε, σε όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει κάτι το οποίο διαπερνά όλη τη χρονική αυτή περίοδο. Και αυτό λέγεται διαφθορά. Λέγεται διαφθορά. Από τότε που ήρθαν τα πρώτα δάνεια της ανεξαρτησίας του 1824 έως και προσφάτως, αυτό το οποίο κυριαρχεί σε αυτή τη χώρα είναι κατασπατάληση, διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Δυστυχώς τότε και εκείνοι οι πρώτοι οπλαστικοί μας, οι οποίοι πήραν τα πρώτα δάνεια, αυτοί οι ωραίοι άνθρωποι που πολέμησαν για τη χώρα, μόλις ήρθαν τα λεφτά από την Αγγλία, τα πρώτα δάνεια της ανεξαρτησίας, έπεσαν απάνω και τα κατασπατάλησαν και όχι μόνο αυτά, και έως και τελευταία ό,τι δάνεια, γιατί όπως είχε πει παλιά και ένας υπουργός οικονομικών, το κύριο εισόδημα της Ελλάδος δυστυχώς είναι ο εξωτερικός δανεισμός. Η διαφθορά, κύριε Ποτοσάλτε, την οποία και εγώ υποτίθεται από τη δουλειά μου τόσα χρόνια την βιώνω σε επίπεδο επαγγελματικό, αφήνει δύο μεγάλα κακά, έχει δύο μεγάλες συνέπειες. Πρώτον, γίνεται κατεστημένη αντίληψη στον κόσμο, δηλαδή η συνήθεια, αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχια, η έξις, είναι ότι χειρότερο. Όταν μαθαίνουμε και ζούμε με τη διαφθορά, αυτή η διαφθορά γίνεται κανονικότητα. Δηλαδή, στο τέλος θεωρούμε ότι όλα αυτά τα πράγματα έτσι έπρεπε να είναι. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο, γιατί αυτό αλλοιώνει την αντίληψή μας για την ηθική, αλλά αλλοιώνει και την ίδια τη φύση μας. Το δεύτερο, η δεύτερη βαριά συνέπεια είναι ότι χάνουμε την εμπιστοσύνη μας στο πολιτικό σύστημα. Βλέπω τώρα αυτές τις μέρες που γίνεται η συζήτηση και μιλάνε οι εισηγητές, όλοι μιλάνε για την ανάταξη του πολιτικού συστήματος, για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κόσμου προς το πολιτικό σύστημα. Αυτό δηλαδή είναι το ζητούμενο. Το θέμα είναι ότι πώς αυτό το πράγμα θα επιτευχθεί. Με ποιον τρόπο. Νομίζω λοιπόν, κύριε Ποτοσάλτε, πλησιάζοντας πια στα 40 περίπου χρόνια της εισαγγελικής μου πορείας, δηλαδή ως νομικός της πράξης και όχι θεωρητικός, πιστεύω ότι τρεις μεγάλες αλλαγές πρέπει να γίνουν στο Σύνταγμα τώρα, αυτή τη στιγμή, για να έχουμε μια πιο ποιοτική, πιο καλή και πιο συμβατή με το επίπεδο του λαού μας κοινωνία, δημοκρατία. Και αυτό είναι. Πρώτον, το άρθρο 86 του Συντάγματος. Έχουμε ξαναμιλήσει μαζί για το θέμα αυτό. Θεωρώ ότι εάν οι πολιτικοί δεν καταλάβουν, οι πολιτικοί της Ελλάδος, ότι και αυτοί πρέπει να δικάζονται, όπως οι άλλοι πολίτες, όπως όλοι οι άλλοι πολίτες, τότε δυστυχώς δεν προχωρήσαμε στο θέμα αυτό. Εάν μπορεί ο πολιτικός να πιστεύει ότι με κάποιον τρόπο θα ξεφύγει την ποινική τιμωρία εάν βάλει το χέρι του στο μέλι, για να το πω πιο απλά, τότε δυστυχώς δεν κάναμε κανένα βήμα στο τομέα αυτό. Και πρέπει να σας θυμίσω, το θυμάστε άλλωστε, ότι μόλις πριν λίγα χρόνια, στη συνταγματική αναθεώρηση του 19, κατορθώσαμε να πείσουμε τους πολιτικούς μας ότι και αυτοί οι πράξεις τους θα πρέπει να παραγράφονται όπως όλων των απλών πολιτών, δηλαδή τα κακουργήματα σε 20 χρόνια. Γιατί τα δικά τους κακουργήματα, υπό προϋποθέσεις, θα μπορούσαν να παραγραφούν σε 7 μήνες. Και αυτό πραγματικά ήταν μια ντροπή. Έχει αλλάξει αυτό. Όμως, αυτό το οποίο θα πρέπει συνολικά, καθολικά πια να αλλάξει, είναι να υπαχθούν με αυστηρές βέβαια προϋποθέσεις, γιατί δεν μπορεί ένας πολιτικός να σέρνεται επί χρόνια στα δικαστήρια και να υπάρχει αυτή η εικόνα σε βάρος του, να υπαχθούν πλήρως στο ελληνικό δικαστικό σύστημα όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όχι μόνο η προανάκριση, η προδικασία που λέμε εμείς, αλλά και η κύρια διαδικασία να επαφίεται στην κρίση των Ελλήνων δικαστών, επαναλαμβάνω, με αυστηρές προϋποθέσεις, με κλήρωση του προσωπικού του δικαστικού που θα εμπλακεί από την αρχή του έτους, ώστε να μην υπάρχουν υπόνοιες μεροληψίας ή παρέμβασης. Αλλά θα πρέπει και αυτοί κανονικά να δικάζονται από τους Έλληνες δικαστές, όπως όλοι οι άλλοι Έλληνες πολίτες. Ένα δεύτερο σημείο, στο οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει σοβαρά αλλαγή, είναι το θέμα του ασυμβίβαστου μεταξύ υπουργών και βουλευτών. Αυτό είναι μια δικιά μας ελληνική πρωτότυπη πατέντα. Δηλαδή, ο βουλευτής υπό υποπροϋποθέσεις γίνεται και υπουργός και έχει ταυτόχρονα τη θέση και του βουλευτή και του υπουργού. Η άποψη την οποία σχημάτισε ο κ. Ποντοσάλτε επί τόσα χρόνια είναι ότι ο βουλευτής που γίνεται υπουργός δεν είναι ούτε βουλευτής, δεν είναι ούτε υπουργός. Βουλευτής δεν είναι γιατί δεν συμμετέχει στη Βουλή. Ως γνωστόν, η Βουλή είναι η λεγόμενη νομοθετική εξουσία. Εκεί παράγονται οι νόμοι, οι καλοί νόμοι για το κράτος, για την κοινωνία, για τη δημοκρατία μας. Και αυτοί οι νόμοι θα πρέπει να είναι συντεταγμένοι με σωστό τρόπο, να είναι εύχρηστοι και να εφαρμόζονται από όλους τους πολίτες. Όταν λοιπόν ο βουλευτής είναι ταυτόχρονα και υπουργός, δεν ασκεί νομοθετική εξουσία. Ασχολείται με το Υπουργείο του. Επομένως, είναι τιτουλάριος βουλευτής και πραγματικά είναι υπουργός. Ούτε όμως υπουργός είναι στην πραγματικότητα. Γιατί γίνεται υπουργός, κύριε Ποντοσάλτε, και αυτά πρέπει να τα πούμε, γιατί η εκπομπή σας πάντα μιλούσε ανοιχτά για τα θέματα αυτά. Ο υπουργός, ο οποίος γίνεται βουλευτής, στην πραγματικότητα δεν είναι πραγματικός υπουργός. Γιατί το μυαλό του είναι, λόγω της θέσεως αυτής, να κάνει πιο πολλά ρουσφέτια ώστε να ξαναβγεί βουλευτής στην περιφέρειά του. Θυμάμαι ότι μου έλεγε παλιά ένας πρώην πρωθυπουργός, είχε δώσει χρήματα παραμονές εκλογών σε έναν υπουργό να πληρώσει την Ελλάδα και αυτός πλήρωσε μόνο την περιφέρειά του. Με αποτέλεσμα να σαρώσει στις βουλευτικές εκλογές έντονα αντιπάλου του και να μην απειρώσει την υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτές οι δυο εξουσίες δεν μπορεί να συμπλέκονται και αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί. Ο βουλευτής είναι πάντα βουλευτής και πρέπει να είναι πάντα βουλευτής. Ο υπουργός πρέπει να είναι πάντα υπουργός και να μην έχει καμία σχέση με την νομοθετική εξουσία. Διότι είναι και το άλλο επιχείρημα, κύριε Ποντοσάλτε. Ο βουλευτής υποτίθεται ότι ελέγχει την κυβέρνηση. Την ελέγχει. Όταν είναι ο ίδιος υπουργός, ποια κυβέρνηση θα ελέγξει, αφού είναι και αυτός μέλος της κυβερνήσεως. Και τώρα ας μην κρυβόμαστε, κύριε Ποντοσάλτε. Όλοι οι βουλευτές, με το που γίνονται βουλευτές, προσπαθούν να βρουν άκρες στο Μαξίμου, στο εκάστοτε Μαξίμου, και να πάρουν μια θέση υπουργού. Να πάρουν μια θέση υπουργού, οι πιο πολλοί από αυτούς, όχι με σκοπό να βοηθήσουν την Ελλάδα να ανακάμψει σε επίπεδο διοίκησης, αλλά να μπορέσουν να ξαναβγούν βουλευτές. Γιατί ως υπουργοί έχουν την άνεση να κάνουν πιο πολλά τους φέτια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν φτάσαμε στο 2026. Και ακόμη δεν μπορούμε να παραδεχθούμε κάποια βασικά πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι ήδη είμαστε πολύ πίσω. Και αυτή τη στιγμή, με τη διαφορά, όπως ξέρετε, χρόνια τώρα είμαστε στις τελευταίες θέσεις και παλεύουμε με τη Βουλγαρία. Μια είναι τελευταία αυτή, μια εμείς, μια αυτή, μια εμείς. Και γι' αυτό πρόκειται. Και πότε θα αλλάξει λοιπόν αυτή η κατάσταση? Είναι κάτι πολύ απλό που ζητάνε όλοι οι Έλληνες πολίτες. Κοντά σε αυτό, κύριε Ποντοσάλτε, μια συνταγματική και επαναλαμβάνω συνταγματική αλλαγή που πρέπει να γίνει, ενώ τώρα δεν είναι, είναι να καταργηθεί ο Σταυρός Προτίμησης. Ο Σταυρός Προτίμησης, όπως είχε πει παλιά ένας μεγάλος παλιός πολιτικός, εξαχριώνει τον βουλευτή. Αυτά που ζούμε αυτές τις μέρες με τον ΟΠΚΕΠΕ, όπου βουλευτές εμπλέκονται, εγώ δεν θέλω να πω αν είναι ποινικά ή όχι, αυτό δεν είναι και δική μου αρμοδιότητα, όμως μια εμπλοκή τους υπήρχε. Στην ουσία, τι ήταν αυτό? Αυτό στην ουσία ήταν ότι ψηφοφόροι τους, οι παράγοντες οι οποίοι τους στηρίζουν και μαζεύουν σταυρούς για αυτούς, τους πιέζαν. Θέλουμε λεφτά, θέλουμε εκείνο, κοίταξε εκείνο, το άλλο το θέμα που αφορά με τις επιδοτήσεις. Και όλοι οι βουλευτές ήταν υποχρεωμένοι για να μπορέσουν να ξαναβγούν, στην ουσία δηλαδή δεσμευμένοι, να κάνουν ακόμα και παράνομες πράξεις, παράτυπες θα πω εγώ, γιατί το παράνομες πήγαινε στο έγκλημα, να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τα αιτήματα των ψηφοφόρων τους, ώστε να μπορούν και αυτοί μετά να πάρουν τις ψήφους. Άρα λοιπόν στην ουσία υπάρχει μια ανακύκλωση, η οποία δημιουργεί ένα χάος στο πολιτικό σύστημα γενικά, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση σε βουλευτές τόσο πολύ. Και βλέπουν αυτοί ότι παίρνει ο γείτονας μια παράνομη ενδεχομένως επιδότηση ή καινόμενη που αυτοί δεν μπορούν να πάρουν και δεν μπορούν να πάρουν οι ίδιοι. Πέραν το γεγονότος ότι το ξέρετε αυτό, όλοι οι παραμονές εκλογών προσπαθούν να βρουν δεξαμενές ψήφων. Άλλος έχει ομάδα, ποδοσφαιρικές ομάδες, άλλος έχει την εκκλησία. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, υπήρχαν εδώ βουλευτές οι οποίοι λέγανε: α, αυτοί θα βγουν σίγουρα, έχουν την εκκλησία. Ή συνδικαλιστικές οργανώσεις, ποδοσφαιρικές ομάδες. Αυτά τα πράγματα δεν οδηγούν σε μια πιο καλή δημοκρατία. Και πρέπει να απαλλαγούμε από αυτά τα πράγματα. Και πρέπει τα κόμματα, τα οποία είναι συνταγματικοί οργανισμοί και δεν μπορούν να τα σάλτε, να ανακάμψουν αυτή τη στιγμή τα κόμματα, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 19 του Συντάγματος και είναι φυτώριο ιδεολογιών και προσώπων νέων πολιτικών, έχουν γίνει στην ουσία καταστήματα ευρέστας εργασίας για κομματικά στελέχη και αποτυχόντες υποψήφους βουλευτές. Μα δεν είναι κόμματα αυτά, δεν είναι δημοκρατία αυτή. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτές οι τρεις αλλαγές θα πρέπει οπωσδήποτε να μπουν στο Σύνταγμα σήμερα που μιλάμε, ώστε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για ένα αξιόπιστο πολιτικό σύστημα, για μια πιο ποιοτική ελληνική δημοκρατία.
0: Πολύ καλά. Δεν έχω σιωπήσει ξανά σε προσκεκλημένο, κύριε Φλωρίδη, αυτό να ξέρετε. Μόνον, τα είπατε όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόνο από τη δική μου πλευρά να πω ότι και στην πλευρά της δικαιοσύνης να γίνει μια προσπάθεια ακόμη μεγαλύτερη για την επιτάχυση των διαδικασιών και την έκδοση των αποφάσεων.
1: Κύριε Ποντοσάτε, σας πω κάτι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τεράστια επιβάρηση. Το λέμε αυτό πάρα πολύ καιρό, το λέμε τόσα χρόνια, δεκαετίες πια. Πρέπει να γίνουν ορισμένες βασικές αλλαγές στη δικαιοσύνη, οι οποίες δυστυχώς δεν γίνονται. Και πρώτα απ' όλα, ας το δούμε σοβαρά. Δεν μπορεί η Ελλάδα σήμερα, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, να έχει πενταπλάσιο περίπου αριθμό δικηγόρων. Δεν γίνεται αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να επιβιώσουν. Και για να επιβιώσουν, πρέπει να φέρουν σε εμάς συνέχεια υποθέσεις στα δικαστήρια. Και όταν έχονται τόσες πολλές υποθέσεις, όταν ήμουν στην Αγγλία και από το Σάλτε, ο συμβιβασμός των υποθέσεων εκεί, ξέρετε τι ποσοστό φτάνει, περίπου 90%. Οι διάδικοι είναι υποχρεωμένοι εισαγωγικά να συμβιβαστούν, γιατί όπως λέμε και εμείς από παλιά, λέμε στα δικαστήρια, ο χειρότερος συμβιβασμός είναι η καλύτερη δίκη. Πρέπει να συμβιβαστούν για το δικό τους όφελος. Όμως αυτό το πράγμα προϋποθέτει ότι ο δικηγόρος πρέπει να ζει καλά, και ο δικηγόρος και οι δικηγόροι παντού σε όλο τον κόσμο ζουν αξιοπρεπώς. Εδώ στην Ελλάδα, με τον τεράστιο αυτό αριθμό των δικηγόρων, είναι αδύνατο να υπάρξει επιτάχυνση εάν δεν ληφθούν μέτρα. Η πρώτη επιστημονική σύλλογη της χώρας, και το τονίζω αυτό, γιατί πραγματικά η δικηγορική σύλλογη είναι η πρώτη επιστημονική σύλλογη σε μια χώρα, είναι αυτή που εγγυούνται τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών και τα προσωπικά τους στη λύση των προσωπικών τους προβλημάτων, που δεν μπορεί να το κάνει κανείς άλλος αυτό. Δεν μπορεί αυτός ο κλάδος να δυστυχεί. Και να φτάνουμε σήμερα σε πραγματικά έκτροπα, τα οποία δεν θέλω να τα αναφέρω τώρα από την εκπομπή σας. Όμως τα πράγματα δεν είναι καλά. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να μειωθεί ο αριθμός των εισαγωμένων στους δικηγορικούς συλλόγους, ώστε σταδιακά να μειωθεί αυτός ο αριθμός, και έτσι οι δικηγόροι θα φέρουν πιο λίγες υποθέσεις στα δικαστήρια. Στενάζουν πια τα δικαστήρια. Σας το λέω αυτό τώρα, μετά πλησιάζω τα 40 χρόνια που έχω στον κλάδο. Δεν υπήρχε ποτέ τέτοια υπερφόρτωση. Και αυτό το πράγμα δεν σταματάει δυστυχώς. Πρέπει να μπουν ορισμένοι κανόνες, ώστε ναι, να μπορεί ο πολίτης να πάει στα δικαστήρια, να προσφύγει στα δικαστήρια, αλλά όταν πραγματικά υπάρχει μια προαξιολόγηση ότι το ζήτημά του μπορεί να βρει λύση. Αυτή η προαξιολόγηση γίνεται σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι ότι κάθε υπόθεση που έρχεται πηγαίνει στα δικαστήρια.
0: Ναι, αυτό όμως θέλει και ένα θάρρος και από τη δική σας πλευρά. Εννοώ, δηλαδή του δικαστικού, ο οποίος θα πει ότι αυτό δεν είναι αξιολόγου να το προχωρήσω.
1: Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Ποντοσάντη, αφού είμαστε υποχρεωμένοι, ό,τι έρχεται σε εμάς, όποτε έρχεται σε εμάς,
0: να το πάτε παρακάτω.
1: Να το δούμε. Ενώ βλέπετε τώρα στο ΕΔΑ, παράδειγμα, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου εκεί αντιλαμβάνεστε ότι είναι χιλιάδες οι προσφυγές, όλοι προσφεύγουν εκεί, υπάρχει ένα όργανο που αξιολογεί, προαξιολογεί, και βάζει απευθείας στο αρχείο κάτι που το οποίο έχει ήδη προδικαστεί ή δεν έχει μέλλον.
0: Σας
1: εδώ σε εμάς είμαστε επαφωμένοι και μια είπε στον Άριο Πάγο, τώρα σας μιλάω για το Supreme Court της χώρας, ο Άριος Πάγος είναι υποχρεωμένος, ο Άριος Πάγος, και μια χρηματική ποινή 2.000 ευρώ. Παρακαλώ, 2.000 ευρώ. Δηλαδή ένα πρόστιμο του ΠΟΚ. Να το εξετάσει. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται δικαστήριο, ορίζεται εισηγητής, ορίζεται συμβούλιο, δικάσιμο συμβούλιο και βγαίνει απόφαση για 2.000 ευρώ και τίποτα σαν.
0: Ναι.
1: Αυτές οι αλλαγές πρέπει να προχωρήσουν και αυτές. Δεν είναι σαν κόμμα στο χέρι. Είναι της πολιτείας στο χέρι, του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
7: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Πρωί την ατυχία μου!
11: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
10: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
11: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
11: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
10: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
11: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
13: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
12: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
14: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
14: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
12: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
15: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα. Η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
16: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
16: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
17: Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο ναός της διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
18: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
19: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
18: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
19: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
18: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
19: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
18: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
20: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
21: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
22: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. delta360.gr.
23: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Sky 100,3.
25: Αριστερά.
26: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
25: Δεξιά.
26: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
25: Αριστερά.
26: Δεξιά.
25: Αριστερά.
26: Δεξιά.
25: Αριστερά.
26: Δεξιά.
25: Μονοθέσιο.
27: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: πάει 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού, καθώς και στα δύο ρεύματα της Παραλιακής προς Πειραιά από το Ελληνικό προς το Έδεμα ανατμήματα και από το Νέο Φάληρο στο λιμάνι, αλλά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του πάρκου του Φλίσβου. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στη λεωφόρο Συγκρού από το Νέο Κόσμο στο Ζάπιο και στην άνοδο της Βασιλιάς Κωνσταντίνου. Συνελήφθη χθες βράδυ 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της περασμένης Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθεί το πρόγραμμα Ασπίδα του Αχιλλέα ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων που αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Συμβουλίου. Πρόκειται για την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων, τα οποία θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά, που βρίσκεται το Μνημείο των Θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί το Τρισάγιο και το Προσκλητήριο των Νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που είχε ακολουθήσει η φωτιά από το Νέο Βουτζά προς το Μάτι. Λίγο μετά τις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις στις σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 3 δεξαμενόπλια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, επιβεβαίωσε το Ριάντ ότι η Σαουδαραβικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλιο έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλε στην Ερυθρά Θάλασσα. Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία. Ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτείων αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η συμφωνία παρέχει σε αμερικανικές εταιρείες ευρεία πρόσβαση στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ριάντ και συμβάλλει στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Σαουδικής Αραβίας. Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη βρέθηκε 36χρονος στη Θεσσαλονίκη επειδή χτύπησε και τραυμάτισε με τρίαινα άνδρα 41 ετών. Το επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 7 μηνών με αναστολή. Στο δικαστήριο ο δράστης υποστήριξε ότι έκανε λάθος, θεωρώντας ότι το θύμα τον είχε ξυλοκοπήσει πριν από μερικές μέρες έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Χαλκιδική. Όπως είπε, μόλις συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν το ίδιο πρόσωπο, του ζήτησε συγγνώμη.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψε την Πάξη στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί στις 9 το βράδυ από τη τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ αρχίζει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στην Πολωνία, καθώς φιλοξενείται απόψε στις 8 από την Δυναμό Κιέβου στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στους δύο συλλόγους για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Αφρικανού Τόμ Ντέλε Μπασίρου από τη Watford με στόχο να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της ομάδας. Το Bleacher Report παρουσίασε τη λίστα με τους 100 καλύτερους αμυντικούς που έχουν περάσει από το NBA, με τον Γιάννη Αντετοκούμπο να βρίσκεται στην 17η θέση της κατάταξης.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου! Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριο σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 5ης 23 Ιουλίου. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους και για όλες, είτε κατοικούμε στην Ελλαδική Επικράτεια είτε κατοικείτε στο εξωτερικό. Να κυλήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ημέρα και όπως μαθαίνω από εξωτερικούς ανταποκριτές ήδη φυσάει, άρα έχουμε αλλαγή καιρού, έχουμε αλλαγή καιρού. Εγώ δεν το νιώσα νωρίς το πρωί που κατέβαινα να σας πω την αλήθεια, αλλά έχουμε ήδη αλλαγή καιρού γιατί έλεγα ότι δεν μπορεί, περάσει ένα 24ωρο, μην χρειαστεί να πάρουμε και δεύτερο 24ωρο. Άρα από τώρα κάπως τα πράγματα εξίζονται καλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Δεν κάνω ακόμη πρόλογο φίλες και φίλοι προκειμένου να καλωσορίσω τον κύριο Αριστοτέλη Χαραλαμπάκη. Ο κύριος Χαραλαμπάκης είναι ομότιμος καθηγητής ποινικού δικαίου του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, σήμερα κοσμήτορ της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου ΚΙΛ. Κύριε καθηγητά, κύριε Χαραλαμπάκη, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα σας κύριε Πρωτοσάντη και σε εσάς και στους ακροατές μας.
6: Ευχαριστώ πολύ κύριε Χαραλαμπάκη για αυτήν τη συζήτηση που θα κάνουμε με την ευκαιρία αυτής της μεταρρυθμίσεως. Χαρακτηρίζεται ιστορική, είναι γεγονός στην
7: ενότητα όντως, ναι.
6: Εκπαίδευση με την δυνατότητα που παρέχεται στους πολίτες να επιλέγουν ανάμεσα σε ένα δημόσιο κρατικό πανεπιστήμιο και σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο και επιτέλους το ζούμε, θα ζήσει η ελληνική κοινωνία από εδώ και μετά, η ελλαδική κοινωνία για να είμαι ακριβής, αυτήν την δυνατότητα της επιλογής. Τώρα εσείς έχετε υπηρετήσει το δημόσιο κρατικό πανεπιστήμιο, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πώς αντιμετωπίζετε αυτήν την μεταβολή στο ακαδημαϊκό πεδίο?
7: Κοιτάξτε, είναι ένα τεράστιο στοίχημα για όλους μας. Για όλους όσοι ασχολούμαστε με την ανώτατη εκπαίδευση, γιατί πράγματι η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας, σε αντίθεση με άλλες χώρες, στις οποίες, με όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου, στις οποίες αυτό ήταν κάτι το αυτονόητο, δεν υπήρξε, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά από την πλουσιότατη εμπειρία σας, τόσο εύκολη. Χρειάστηκε να περάσουμε από πολλά κύματα και μέχρι που τόλμησε η κυβέρνηση να προωθήσει αυτή την μεταρρύθμιση. Έχουμε χάσει πάρα πολλά χρόνια πάνω σε αυτό επιτρέψτε μου να σας πω ένα προσωπικό βίωμα για να καταλάβετε και από μια άλλη πλευρά το πόσο αναγκαίο ήταν αυτό το πράγμα. Πριν από αρκετά χρόνια είχα διατελέσει πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠΗ. Περισσότερος κόσμος το ξέρει ως ΔΙΚΑΤΑ. Είναι αυτή η κρατική αρχή που αναγνωρίζει τα πτυχία από τα ΛΟΔΑΠΑ πανεπιστήμια. Είχα βάλει λοιπόν τότε τους συνεργάτες μου, επειδή είχαμε τα στοιχεία στη διάθεσή μας, να κάνουν μια έρευνα και να μου πούν πόσα Ελληνόπουλα εκείνη τη χρονική στιγμή σπουδάζονταν στο εξωτερικό. Δηλαδή είχαν φύγει από την πατρίδα τους, και δεν εννοώ τα Ελληνόπουλα της Διασποράς ή τα γεννημένα στο εξωτερικό. Αυτά εκείνη τη στιγμή σπουδάζονταν στο εξωτερικό. Δηλαδή είχαν φύγει από την πατρίδα τους, και δεν εννοώ τα Ελληνόπουλα της Διασποράς ή τα γεννημένα στο εξωτερικό.

0: ενός παιδιού στο εξωτερικό, καταλαβαίνετε ότι η χώρα μας έχανε 3,5 δις το χρόνο.
1: Ναι.
0: Δεν θα πω τίποτε άλλο.
1: Ναι.
0: Νομίζω όλοι το καταλαβαίνουν.
1: Τώρα, πριν από λίγο, στο προηγούμενο ημίωρο, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Βασίλης Φλωρίδης,
0: τόνισε... Τον άκουσα μεγάλη προσοχή. Ναι. Ναι.
1: Και τόνιζε το γεγονός ότι υπάρχει ανισορροπία μεταξύ του πληθυσμού της πατρίδας μας και του αριθμού των δικηγόρων, κύριε καθηγητά, κύριε Χαραλαμπάκη. Λέμε πόσες ακόμη νομικές υπάρχουν, ακόμη περιθώριο, και έρχεται και το ΚΙΛ με μια νομική σχολή. Πώς το χειρίζεστε αυτό το θέμα?
0: Εντάξει, καταρχήν αυτό... Πράγματι υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός δικηγόρων. Βέβαια θα μου επιτρέψει ο φίλτατος κύριος εισαγγελέας, τον οποίο γνωρίζω πολλά χρόνια και τον εκτιμώ πάρα πολύ, να κάνω μια μικρή διόρθωση σε αυτά που είπε, από τη δική μου σκοπιά τουλάχιστον. Τεράστια ευθύνη για τον πληθωρισμό των δικαστηρίων φέρουν και οι δικαστικοί και οι εισαγγελείς. Εάν δείτε πόσες υποθέσεις στέλνουν οι εισαγγελείς στο ακροατήριο, που δεν ήταν για ακροατήριο, ενώ έχουν τη δυνατότητα σύμφωνα με τον νόμο να τη θέσουν στο αρχείο, θα βλέπατε και μια άλλη σκοπιά αυτής της υπερφόρτωσης, αν θέλετε, των δικαστηρίων. Το ίδιο συμβαίνει και με τα δικαστικά συμβούλια, που πολύ συχνά, θα είμαι σκληρός αλλά πρέπει να το πω, αντί να εντρυφήσουν στην υπόθεση και να τολμήσουν να πούν ότι αυτή η υπόθεση δεν είναι όριμη για ακροατήριο, γιατί δεν προκύπτουν ευθύνες του κατηγορημένου, περιορίζονται σε μια απλή αντιγραφή του κατηγορητηρίου.
1: Αλλά σε αυτό θα πούμε, αυτό συμβάλλει στην καθυστέρηση των διαδικασιών εντός δικαιοσύνης.
0: Όμως, δεν είναι μονόπλευρο.
1: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά ο αριθμός των δικηγόρων είναι άλλο πεδίο. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι δύο διαφορετικά πεδία.
0: Βεβαίως, ναι. Έχετε δίκιο και θα έρθω αμέσως σε αυτό. Υπάρχει λόγος στις τρεις μεγάλες και εξαιρετικές, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί σε μία από αυτές είχα την τιμή να υπηρετήσω για πολλά χρόνια. Οι τρεις νομικές σχολές της χώρας μας είναι υψηλότά του επίπεδου, από τις καλύτερες στην Ευρώπη, σας το λέω ξανά. Υπάρχει όμως λόγος να έχουν 500 φοιτητές στο έτος η κάθε μία. Μπορεί κανείς πράγματι να επιτελέσει το σοβαρότατο και υπευθυνότατο λειτουργήμά του ως ακαδημαϊκός δάσκαλος, έχοντας 500 παιδιά μπροστά του, όταν στα αντίστοιχα τμήματα στα ξένα πανεπιστήμια δεν υπερβαίνουν τους 30, 40, 50. Είναι δηλαδή τόσο εκτός πραγματικότητας οι Ολλανδοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, που επιβάλλουν ολιγομελή τμήματα στις νομικές σχολές, και όχι μόνο στις νομικές, και σε άλλες σχολές θεωρητικής κατεύθυνσης. Πώς να λειτουργήσεις με 500 άτομα ανά έτος μπροστά σου? Καταλαβαίνετε ότι εδώ το θέμα του υπερπληθωρισμού των νομικών αν υφίσταται, γιατί κατ' εμέ δεν είναι τόσο οξύ, διότι υπάρχουν και άλλα παρεμφερή και συναφή επαγγέλματα ή ασχολίες με τις οποίες μπορεί να ασχοληθεί ένας νομικός. Δεν είναι απαραίτητα να είναι δικηγόρος ακροατηρίου, όπως πολλοί από εμάς. Άρα χώρος υπάρχει. Αλλά πέραν τούτου, αντί να εξορθολογήσουμε τον αριθμό των εισακτέων στα δημόσια πανεπιστήμια, να τα ανακουφίσουμε, να δώσουμε στους συναδέλφους τον χρόνο και την άνεση να επιτελέσουν ακόμα καλύτερα το λειτουργήμά τους, που το επιτελούν οι περισσότεροι με πολύ μεγάλο σεβασμό σε αυτό που κάνουν. Λέμε τώρα για υπερπληθωρισμό φοιτητών νομικής. Νομίζω ότι το βάρος το θέτουμε στη λάθος πλευρά.
1: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο στο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου ΚΙΛ, ποια είναι τα μαθήματα κορμού του ελληνικού δικαίου τα οποία θα διδαχτούν οι υποψήφοι σας, και πώς αυτό θα συνδυαστεί με την βρετανική, το βρετανικό δικαίο?
0: Και εδώ έχουμε δύο όψεις. Η μία όψη είναι ότι προσφέρουμε το κλασικό πρόγραμμα σπουδών που προσφέρουν και οι κρατικές νομικές σχολές, λίγο πολύ με τα ίδια μαθήματα, με την ίδια λίγο πολύ κατανομή, δηλαδή τις κλασικές νομικές σπουδές που κάθε παιδί που μπαίνει σε ένα κρατικό πανεπιστήμιο σπουδάζει στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. δεν

0: διαφέρει σε τίποτα το δικό μας, ο κορμός του δικού μας προγράμματος από αυτό που θα σπούδαζε ένα παιδί στο Αριστοτέλειο, στο Δημοκρίτιο ή στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στη νομική του σχολή. Εκείνο που είναι, αν θέλετε, κάτι που διαφοροποιεί το πρόγραμμα του ΚΙΛ από... Και επίσης ξέχασα να πω ότι εννοείται ότι το πρόγραμμα αυτό αναγνωρίζεται ως ισότιμο, δηλαδή αυτός που θα πάρει το πτυχίο του θα γραφτεί στο δικηγορικό σύλλογο, δεν χρειάζεται αναγνώριση το πτυχίο του, είναι σαν να έχει πάρει ένα πτυχίο από μια κρατική νομική σχολή. Εκείνο όμως που δίνει σε εμάς και μια ιδιαιτερότητα είναι το εξής. Παράλληλα με αυτό, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να διδαχθεί και 6 μαθήματα βρετανικού δικαίου, ειδικά μαθήματα βρετανικού δικαίου, που αν τα διδαχθεί και τα περάσει επιτυχώς στις εξετάσεις, ταυτόχρονα και παράλληλα μπορεί να γραφτεί και ως μέλος στον Βρετανικό Δικηγορικό Σύλλογο. Δηλαδή θα έχει μια δυσυπόστατη οντότητα, νομική οντότητα ο απόφυτός μας, και αυτό σήμερα που η παγκοσμιοποίηση, ο χώρος της νομικής είναι από τους πρώτους τους οποίους έχει παρισφρήσει η παγκοσμιοποίηση, το γνωρίζετε και εσείς με την πλουσιότητα εμπειρία σας, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πολύ ωραία. Τώρα, επειδή παρουσιάζω εγώ τα μηνύματα του Πανεπιστημίου ΚΙΛ, βλέπω υπάρχει ένα άλλο στο πρόγραμμα σπουδών, ένα σκέλος εκπαίδευσης που αφορά στην διερευνητική εγκληματολογία.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι αυτό? Ένα ειδικό πρόγραμμα. Δεν έχει να κάνει με το πρόγραμμα σπουδών της νομικής, το κλασικό. Είναι ένα άλλο παράλληλο πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο έχουν ήδη εγγραφεί κάποιοι φοιτητές και το παρακολουθούν στο πρώτο έτος, το οποίο είναι, όσοι έχουν δει CSI New York και τα λοιπά στην τηλεόραση, καταλαβαίνουν, έχει να κάνει με τις ανάγκες που υπάρχουν στη σημερινή εποχή του εξυγχρονισμού της εγκληματολογικής προσέγγισης του εγκλήματος και όλων όσων συμβαίνουν, της αστυνομικής διερεύνησης μιας υποθέσεως κτλ.
1: Είναι κάτι παράλληλο, λέτε, το οποίο θα είναι ένα επιπλέον προσόν για τον πτυχιούχο σας.
0: Ναι, αυτό δεν έχει να κάνει με τις βασικές σπουδές της νομικής. Δεν δηλαδή το παρακολουθούν τα παιδιά που σπουδάζουν νομική, κλασική νομική, αλλά υπάρχουν μερικά παιδιά που τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, γιατί έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί είναι μοναδικό στην Ελλάδα, από τα λίγα στην Ευρώπη, πολύ πρωτοποριακό, και δίδει σε κάποιους που έχουν πράγματι ένα ενδιαφέρον για το φαινόμενο της εγκληματολογίας και της εγκληματολογικής προσέγγισης τη δυνατότητα να κάνουν σπουδές που θα τους αναδείξουν, αν θέλετε, σε μια πολύ μικρή, σε ένα κλειστό κύκλο ανθρώπων που θα κατέχουν αυτό το αντικείμενο.
1: Κλείνουμε με ένα σύντομο μήνυμά σας στους υποψηφίους γονείς, υποψηφίους φοιτητές, φοιτήτριες, παρακαλώ.
0: Πρώτον, είμαι και εγώ γονιός, δεύτερον και ως ακαδημαϊκός δάσκαλος πάρα πολλά χρόνια. Ξέρω τι σημαίνει, ποια είναι η ψυχική, η ηθική, η οικονομική, η προσωπική ταλαιπωρία όχι μόνο των παιδιών, αλλά και των έρμων των γονέων που περνάνε, η δοκιμασία που περνάνε σε αυτές τις μέρες, με την ευκαιρία που ότι σε λίγα λεπτά από ό,τι έχω πληροφορηθεί θα ανακοινωθούν οι βάσεις, θα ήθελα καταρχήν να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, να πω, και πιστέψτε με, το λέω με το χέρι στην καρδιά, ότι όσοι πετύχουν, μπράβο, και να κοιτάξουν να το εκμεταλλευτούν για να κάνουν καλές σπουδές. Και όσοι δεν πετύχουν, δεν τελειώνει ο κόσμος σήμερα εδώ. Η ζωή δίνει πάντα δεύτερες ευκαιρίες, ειδικά για ένα νέο 18-19 χρονών, και δεύτερες και τρίτες. Ας μείνουν ψύχρεμοι και ας βρουν τρόπο να δράξουν τη δεύτερη ή την τρίτη ευκαιρία που τους δοθεί.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαραλαμπάκη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Καλό καλοκαίρι σας ευχόμαι και καλή επιτυχία.
0: Το ίδιο και σε εσάς και στους ακροατές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, κοσμήτορ της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου, του μη κρατικού Πανεπιστημίου, ΚΙΛ. Ο κύριος Χαραλαμπάκης, σήμερα ομότιμος καθηγητής ποινικού δικαίου, δίδαξε στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Και φτάνουμε στις 10:26 με την Εθνική Τράπεζα, η οποία μας λέει ότι η απόκτηση ενός σπιτιού είναι με μια μεγάλη απόφαση, αξίζει να έχεις κάποιον δίπλα σου να σε κάνει να νιώσεις βεβαιότητα και σιγουριά. Γι' αυτό λοιπόν στην Εθνική Τράπεζα ο προσωπικός σύμβουλος στηρίζει σε κάθε στάδιο, κάνοντας τη διαδικασία πιο ξεκάθαρη και πιο εύκολη. Είναι εκεί για κάθε απορία αλλά και για να δώσει προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και τα χρήματα σε 48 ώρες από την στιγμή που υπογράφεται η σύμβαση. Διότι έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό της...
2: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό, dual diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81-130 και 6984-610-613-795. Ξάνθη.
6: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
6: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
8: Nova 931.
9: Η ώρα είναι 10:30.
10: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
11: Nova 931.
12: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Sky 100,3.
14: Δαρίου προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι ως Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού, στις ανόδους Ζαρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Μέσω του 112 ενημερώθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εκαυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά, που βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το Κισέα. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκεται το πρόγραμμα Ασπίδα του Αχιλέα, ύψος περίπου 4 δισεκατομμυρίων, που αναμένεται να λάβει και το πράσινο φως του Συμβουλίου. Πρόκειται για την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων. Ενώπιον των δικαστικών αρχών, οδηγείται σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Λίγο μετά τις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις, τις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 3 δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σήμερα ένα από τα θέματα της ημέρας είναι αυτή η εισαγγελική πρόταση να παραπεμφθεί ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα στελέχη, ο κύριος Τριαντόπουλος, στο ειδικό δικαστήριο μαζί με άλλα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος να πάνε στην τακτική δικαιοσύνη, προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Δεν θα μπω στο να κρίνω την πρόταση του εισαγγελέα, δεν το συζητούμε. Έχει περισσότερα στοιχεία, ξέρει τα πάντα και εκείνος θα κάνει αυτή την πρόταση, θα εξεταστεί από το δικαστικό συμβούλιο και θα αποφανθούν το τι πρέπει να κάνει η δικαιοσύνη αναφορικώς με την παραπομπή ή όχι στο ειδικό δικαστήριο του κυρίου Τριαντόπουλου. Αυτό που έχω να πω είναι ότι με το άκουσμα της είδησης ξεκίνησε ο χορός της αντιπολίτευσης για άλλη μια φορά, η οποία εργαλειοποιεί την τραγωδία των Τεμπών. Και να σημειώσω ότι αν πρέπει να συζητήσουμε κάτι για εκείνη τη χρονική στιγμή που συμβαίνει το δυστύχημα, είναι το ότι δυστυχώς η Ελλάδα, το κράτος μας ως κράτος, δεν διαθέτει πρωτόκολλο για το πώς αντιμετωπίζονται οι αντίστοιχες περιπτώσεις. Δυστυχώς, δεν διαθέτει. Ναι, έχουμε ελλείψεις στο κράτος μας. Εδώ δεν είχαμε Επιτροπή Αντιμετώπισης Διαλεύκανσης Τροχαίων Δυστυχημάτων και Σιδηροδρομικών Δυστυχημάτων και την συστήσαμε αργότερα. Αλλά αυτό πες είναι η Επιτροπή Διερεύνησης. Εδώ δεν είχαμε το πρωτόκολλο, το τι κάνει, ποιος είναι ο ρόλος και τι κάνουν, πώς είναι μοιρασμένο, τι κάνει το κεντρικό κράτος, τι κάνει η αυτοδιοίκηση, τι κάνει η αστυνομία, τι κάνει το πυροσβεστικό σώμα. Απλώς θέλω να πω ότι η λέξη μπάζωμα έχει πολιτικά χαρακτηριστικά και τη βρήκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη και το πέτυχαν σε μεγάλο βαθμό. 8 στους 10 Έλληνες πιστήκατε ότι η κυβέρνηση συγκαλύπτει τι πράγμα, τι συγκαλύπτει. Το ατομικό λάθος ενός σταθμάρχη, ο οποίος έβαλε 2-3 να συγκρουστούν, τι καλύπτει. Γιατί η ξυλολιάδα δεν υπήρχε, αλλά φτιάχτηκε η ξυλολιάδα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα θα διερευνηθούν στην ακροματική διαδικασία και νωρίτερα, αν υπάρχουν ευθύνες στον κύριο Τριαντόπουλο, θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Αν λοιπόν έχουμε να πούμε για εκείνη τη χρονική στιγμή κάτι, είναι ότι πράγματι ναι, δεν υπάρχει πρωτόκολλο. Αλλά αν θυμηθώ τις συνθήκες δυστυχημάτων που έγιναν στον ευρωπαϊκό χώρο με επίκεντρο την Ισπανία και σε άλλα κράτη όμως, αλλά μετά το δυστύχημα των Τεμπών, είναι ότι θυμόμαστε πως πήγαν στο ίδιο σημείο γερανοί, πάτησαν πάνω στην επιχωμάτωση και όχι στα μπάζα. Έγιναν δηλαδή στηρίγματα για να μπορέσουν να κρατήσουν οι Γερανοί να σηκώσουν τα βαγόνια που είχαν ανατραπεί, προκειμένου να αναζητηθούν από κάτω είτε ζωντανοί είτε τραυματίες. Γι' αυτό το λόγο έγιναν όλα αυτά. Δεν προχωρώ παρακάτω, διότι η αντιπαράθεση αυτή έχει τοξικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιείται δυστυχώς άλλη μια φορά από την αντιπολίτευση, η οποία, παρά το γεγονός ότι πήγε στον κουβά πολλές φορές, επιμένει, διότι η ένδυα πολιτικών θέσεων και οι φιλοδοξίες γεννούν και περιπτώσεις Σαλμά και τις περιπτώσεις Σαλμά, το λέω αναφορικώς με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έχει εξεταστεί πολλαπλώς και δεν έχει εντοπιστεί κάτι ως προς τις κατηγορίες που το αποδόθηκαν στη Σκευωρία Νοβάρτης. αλλά και προς την πλευρά των άλλων πολιτικών κομμάτων που ψάχνουν να βρουν, ακριβώς γιατί υπάρχει ένδυα πολιτικών θέσεων, να βρουν τρόπους να επιτεθούν στην κυβέρνηση. Τέλος. Χθες άνοιξα το θέμα για τον ξενώνα στέγων, τον οποίον έκλεισε ο Δήμος Αθηναίων σήμερα με δύο φιλοξενούμενους. Την κυρία Μαρία Στατηγάκη, είναι αντιδήμαρχος Αθηναίων Ισότητας Δημοτικών Ιατρίων και Παιδικής Προστασίας, την οποία θα καλημερίσω σε λίγο, αφού σας διαβάσω ένα email, και τον Κώστα Μπακογιάννη, τέος δήμαρχο, ο οποίος και εκείνος περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή. Όπως σας είπα χθες, θα επικοινωνούσα με τον κύριο Βαρτζόπουλο. Επικοινώνησα με τον κύριο Βαρτζόπουλο. Μόνο που ο κύριος Βαρτζόπουλος, τη επικοινώνησα με ποια λογική? Να έρθει ο κύριος Βαρτζόπουλος να μας εξηγήσει τη λογική για αυτό που θα σας διαβάσω τώρα. Αλλά ο κύριος Βαρτζόπουλος μου λέει, δεν είμαι πια υπουργός, τι να εξηγήσω κάτι που έκανα τώρα ως βουλευτής, που έκανα ως υπουργός. Δεν την κατάλαβα τη λογική. Okay, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Και διαβάζω την επιστολή που έλαβα. Άκουσα τη ραδιοφωνική σας εκπομπή με καλεσμένους τον κύριο Μπακογιάννη και την κυρία Στατηγάκη. Στο τέλος της εκπομπής είπατε ότι θα επανέλθετε στο θέμα και ότι θα αναζητήσετε τον κύριο Βαρτζόπουλο. Σας προτείνω να αναζητήσετε και τον κύριο Θεοχάρη, πρόεδρο του ΕΟΠΑΕ. Για την ιστορία, ο ΕΟΠΑΕ είναι πλέον ο Κανά, το ΚΕΘΕΑ και το 18 Άνω που ενοποιήθηκαν, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτοί οι τρεις οργανισμοί ενοποιήθηκαν και έγιναν ΕΟΠΑΕ. Και να το ψάξετε και πιο πέρα το θέμα σε σχέση με την απεξάρτηση, διότι η συγχώνευση δεν έγινε και δεν γίνεται ανέμακτα. Γίνονται συγχωνεύσεις δομών χωρίς προειδοποίηση, γίνονται μετακινήσεις προσωπικού χωρίς συνένεση. Όσοι δεν ανήκουν στους συμμετέρους έχουν και ανάλογη μεταχείριση. Υπάρχουν δύο σύλλογοι εργαζομένων που ένας είναι φιλικός προς τη διοίκηση και ο άλλος όχι. Δεν υπάρχει εσωτερικός κανονισμός που να ορίζει το καθηκοντολόγιο των εργαζομένων, με αποτέλεσμα όλες οι ειδικότητες να καλούνται να γίνουν εργαζόμενοι γενικών καθηκόντων και στο ενδεχόμενο που αρνείται να υπάρχει η απειλή της δυσμενούς μετάθεσης. Συγγνώμη που θα το γράψω, αλλά θέλω να διατηρηθεί η ανωνυμία μου. Σας ευχαριστώ για την υπομονή και το χρόνο σας. Αγαπητοί μου, έχω διαβάσει αντίστοιχη επιστολή που μου έχει σταλεί πριν από 15 μέρες. Τώρα το θέμα μας δεν είναι αυτό. Καταλαβαίνω, αυτό αφορά εσάς εκεί στην ενοποίηση που διαμαρτύρεστε γιατί υπάρχουν εκκρεμότητες από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Το θέμα μας όμως δεν είναι αυτό το οποίο θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Μπακογιάννη και την κυρία Στατηγάκη. Λοιπόν, εγώ καλημέρα σας, κυρία Στατηγάκη.
15: Καλημέρα, κύριε Πορτοσάλτη.
11: Καλημέρα σας, κύριε Μπακογιάννη. Καλημέρα σας και αρχίζω με εσάς, κύριε Μπακογιάννη.
16: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
11: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ για την ανταπόκριση. Εγώ, κύριε Μπακογιάννη, αν καταλαβαίνω καλά, είναι ότι ευκαιρίας δοθήσεις με την ενοποίηση έκλεισε ο Δήμος τον ξενώνα. Έχετε να πείτε κάτι άλλο από αυτού?
16: Όχι, εγώ... Κύριε, επειδή κοιτάξτε, τώρα μπορούμε να μιλάμε ατελείωτα και να ρίχνουμε τον μπαλάκι των Αθηνών ο ένας στον άλλον. Εγώ θέλω να σταθώ στην ουσία, στην πραγματικότητα της Αθήνας. Ποια είναι αυτή? Όποιος κάνει μία βόλτα στην πόλη θα αντιληφθεί ότι έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ότι έχουμε ανθρώπους ξαπλωμένους στα πεζοδρόμια, στις εισόδους των πολυκατοικιών, στα πάρκα, στα μπαγκάκια, παραδομένους ανθρώπους, ξεχασμένους, αόρατους για πάρα πολλούς από εμάς. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σε τραγική κατάσταση οι ίδιοι, επιβαρύνουν όμως και τις γειτονιές. Σκεφτείτε ένα παιδάκι το οποίο πρέπει να βγει από την έξοδο μιας πολυκατοικίας και συναντά αυτή την εικόνα. Τι είχαμε κάνει εμείς όταν ήμασταν στο Δήμο? Είχαμε πάρει την πρωτοβουλία ως Δήμος, ως αυτοδιοίκηση και είχαμε δημιουργήσει μια δομή η οποία μπορούσε να στεγάσει σχεδόν 80 ανθρώπους, μια δομή detox η οποία πετύχει με δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα έδινε σε αυτούς τους ανθρώπους ένα δεύτερο δικαίωμα στη ζωή και είδα με τα μάτια μου ανθρώπους που ήταν λιωμένοι κυριολεκτικά σε ένα πεζοδρόμιο να σηκώνονται όρθιοι και να βγαίνουν μπροστά. Και δεύτερον, ανακούφιζε αυτή η δομή τις γειτονιές της Αθήνας. Αυτή ήταν μια πρωτοβουλία
11: του Δήμου.
16: Αυτή ήταν μια πρωτοβουλία του Δήμου, η οποία είχε αναγνωριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, από τον Bloomberg, από τους πάντες. Και η συζήτηση που κάναμε εμείς ήταν τι ωραία που έχουμε αυτή τη δομή, πως επειδή δεν αρκεί πρέπει να δημιουργήσουμε και μια δεύτερη και μια τρίτη δομή. Και μάλιστα αν θυμάστε, γιατί τα έχουμε συζητήσει και πριν τις εκλογές του 23, δικιά μας προεκλογική δέσμευση ήταν ότι θα δημιουργήσουμε και άλλη μια δομή, γιατί βλέπαμε ότι αυτό δουλεύει, ότι έχει αποτέλεσμα. Έρχεται τώρα ο Δήμος Αθηναίων και αυτή τη δομή την κλείνει. Το Μάιο μας είπε ότι θα αναβαθμιστεί η δομή. Σήμερα η δομή αυτή, η αναβάθμιση της ποια είναι? Ότι έκλεισε. κλείδωσε. Τώρα, θέλετε να παίξουμε το παιχνίδι και να πούμε ότι δεν φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Στο τέλος, ποιος την πληρώνει? Ο Αθηναίος.
11: Ναι. Λοιπόν, κυρία Στατικάκη, έχετε αντίλογο σε αυτή τη λογική?
15: Βεβαίως. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέει ο κ. Μαγκογιάννης, ότι το πρόβλημα υπάρχει στους δρόμους της Αθήνας. Αυτή η δομή αφορά στέγη, υπνοτήριο μάλλον, ξενώνα εξαρτημένων. Δεν λύνει το πρόβλημα, δεν λύνει το πρόβλημα, και κυρίως η εξειδίκευσή της, το να φροντίζεις άτομα εξαρτημένα, δεν είναι δουλειά του Δήμου. Συμφωνήσαμε το Σεπτέμβριο του 2025 και με το Υπουργείο και με τον...
11: Ωραία. Δεν είναι δουλειά του Δήμου. Να πάω παρακάτω, κυρία Στατικάκη.
16: Συγγνώμη,
11: Μπακογιάννη. Κύριε Μπακογιάννη, σας παρακαλώ.
15: Την έφτιαξε ο κύριος Μπακογιάννη σε μια άλλη εποχή. Τώρα έχουμε τον
11: ΠΑΕ. Κυρία Στατικάκη, πείτε μου, ο καινούριος φορέας παρέχει αυτό που έφτιαξε ο κύριος Μπακογιάννης?
15: Πού το παρέχει? Ο καινούριος φορέας. Έχει υπνοτήρια, έχει κέντρα ημέρας. Στη Σουρμελή, έχει δικά του. Έχει διάφορες δομές, τις οποίες είναι για εξαρτημένα άτομα. Αυτή τη δομή πρέπει να την έχει ο ΕΟΠΑΕ, γιατί ακριβώς...
11: Όχι, μισό λεπτό, την έχει, κυρία Στατικάκη.
15: Κυρία Στατικάκη,
11: την έχει ή πρέπει να την έχει?
15: Όχι. Έχει υπνοτήριο αυτή τη στιγμή ο ΕΟΠΑΕ και έχει και 8 εκατομμύρια από την περιφέρεια, από το
11: ΠΕΦ. Κυρία Στατικάκη, με συγχωρείτε, υπεκφεύγετε. Με συγχωρείτε.
15: Δεν υπεκφεύγω καθόλου.
11: Επιτρέψτε μου. Μισό λεπτό. Κύριε Μπακογιάννη, ο ΕΟΠΑΕ τα έχει αυτά. Μισό λεπτό, κυρία Στατικάκη. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Είμαι λίγο γρήγορο εγώ, να με συγχωρείτε. Κύριε Μπακογιάννη, τα έχει αυτά όπως διατείνεται η κυρία Στατικάκη, ο ΕΟΠΑΕ? Έχει τέτοιους...
16: Δεν αρκούν.
11: Δεν αρκούν. Άρα τα έχει. Άρα έχει. Ναι.
16: Είναι απλά μαθηματικά.
11: Μισό λεπτό. Ένας. Κυρία Στατικάκη, σας παρακαλώ. Κύριε Μπακογιάννη, άρα.
16: Απλά και μαθηματικά. Έχουμε ένα πρόβλημα. Έχουμε μία δομή. Ξέρουμε ότι δεν μας αρκεί. Αντί να φτιάξουμε άλλες, κλείνουμε τη δομή που έχουμε. Και λέμε ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά.
11: Όταν φτιάξατε εσείς τη δική σας, όταν φτιάξατε αυτή τη δομή, ο ΕΟΠΑΕ, αυτός, ο ΚΕΘΕΑ, είχε πάλι και εκείνο, είχε εκείνη την εποχή.
16: Ένας,
11: μα δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Αφήστε να καταλάβω το θέμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να το καταλάβω και θα δικαιωθείτε όλοι. Κύριε Μπακογιάννη, όταν φτιάξατε εσείς τον φορέα, η ΚΕΘΕΑ και τα άλλα που ήταν πριν την ενοποίηση είχαν αντίστοιχους...
16: Βεβαίως είχαν, για όνομα του Θεού, αλλά... και υποτιμάμε το έργο αυτό των ανθρώπων.
11: Μπράβο, είχαν, αλλά είπατε να φτιάξουμε και ένα παραπάνω να διευκολύνουμε. Κατανοητόν.
16: Είπαμε ότι χρειαζόμαστε και άλλες.
11: Το κατάλαβα.
16: Δομές.
11: Και άλλες δομές.
16: Σήμερα
11: και άλλες
16: η κανονική δομές. Συζήτηση που θα έπρεπε να κάνουμε δημοσίως, ναι, αλλά και ιδιωτικά, θα ήταν πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες δομές. Όχι να διαφωνούμε και να κλείνουμε δομές. Θα πρέπει να συμφωνούμε για τα επόμενα, όχι να καταργούμε τα πρόβλημα.
11: Το κατάλαβα. Κυρία Στατικάκη, απαντήστε σε αυτό και θα κλείσουμε το θέμα, γιατί δεν έχει νόημα η κουβέντα παρακάτω.
15: Εγώ απαντώ ότι συμφωνήσαμε με τον ΕΟΠΑΕ να αναλάβει την ευθύνη αυτής της δομής ως εξειδικευμένος φορέας, γιατί εκεί μέσα είναι άτομα εξαρτημένα. Ο Δήμος αναλαμβάνει τα άτομα αυτά αφού επεξαρτηθούν, να τους βρει δουλειά κτλ. Δεν μπορεί να αναλάβει τα θέματα εξάρτησης. Με αυτή τη λογική λοιπόν, ο
11: Γραφείο Ευρέωσης Εργασίας ο Δήμος, κυρία Στατικάκη, να με συγχωρείτε.
15: Συγγνώμη, ο κάθε φορέας πρέπει να κάνει καλύτερα τη δουλειά του, γι' αυτό για το οποίο έχει φτιαχτεί. Ο ΕΟΠΑΕ φτιάχτηκε και αυτή τη δουλειά. Δεν είναι δυνατόν να επομίζεται ο Δήμος Αθηναίων ένα τεράστιο κόστος για τη σύμβαση που είχε κάνει ο κ. Μπακογιάννης, που ήταν πολύ υπέρογγη σε σχέση με το κόστος αυτής της δομής. Και δεν είναι εξειδικευμένος ο Δήμος Αθηναίων. Αναγκάστηκε να πληρώσει πάρα πολλά χρόνια ένα πολύ μεγάλο ποσό για αυτή τη δομή. Τώρα πρέπει να την αναλάβει ο ΕΟΠΑΕ, ο οποίος είναι εξειδικευμένος και έχει και τα αντίστοιχα χρήματα, όπως είπα προηγουμένως. Δεν καταλαβαίνω. Η ίδια κυβέρνηση πρέπει ο κάθε φορέας να κάνει αυτό που πρέπει και με δημοσιονομικούς κριτήρια να μην ξεφεύγει.
11: Δεν είναι επιλογή. Ο δήμαρχος, ο κύριος Δούκας, είπε αυτό δεν το θέλω διότι δεν το θέλω. Τελεία. Είναι επιλογή.
15: Κυρία Στατικάκη,
11: δεν απαγορεύεται, αν με πείτε. Κυρία Στατικάκη, δεν χρειάζεται να φωνάζουμε. Επαναλαμβάνω, ο διοικών έχει μπροστά του έναν κατάλογο. Αυτά τα κρατώ, τα άλλα δεν τα κρατώ. Αυτά θα κάνω, τα άλλα δεν τα κάνω. Τελεία.
15: Είναι δικαίωμα. Ταυτόχρονα όμως έχει είναι... δεχτεί και έχει αποδεχτεί ο Κασίνα.
11: Κυρία Στατηγάκη, μην πετάτε
15: την. Να αναλάβει τη φορά.
11: Κυρία Στατηγάκη, αναγνωρίζουμε δημοκρατικά στον εκλεγμένο να αποφασίσει τι κρατάει, τι πετάει. Δεν χρειάζονται παραπάνω λόγια.
15: Και τι κοστίζει το κάθε πράγμα.
11: Κυρία Στατηγάκη, κύριε Μπακογιάννη, σας παρακαλώ. Κυρία Στατηγάκη, εννοείται ότι όταν ο διοικών αποφασίζει τι κρατάει, τι πετάει, έχει βάζει κάποιες παραμέτρους. Κάποιες παραμέτρους. Οι παράμετροι λοιπόν που πήρε, δεχόμαστε ότι ο κύριος Δούκας εξέτασε με παραμέτρους και δεν κάθισε ένα πρωί φυσώντας τα δάκτυλά του να πει τι πετώ, τι κρατώ, και με βάση τις παραμέτρους που βάλατε είπατε αυτό το θέλω, το άλλο δεν το θέλω, τελεία. Κύριε Μπακογιάννη, μια κουβέντα κλείσαμε. Κυρία Στρατηγάκη, δεν έχει νόημα
15: κόστος,
11: τώρα.
15: Αρμοδιότητα και κόστος.
11: Κυρία Στρατηγάκη, σας παρακαλώ, μην ετεροπροσδιορίζετε το θέμα σε σχέση με τον ΕΠΑΕ. Ο Δήμος είχε παραλάβει, ο κύριος Δούκας, παρέλαβε την προηγούμενη διοίκηση 10 πράγματα, σχηματικά το λέω. Ήθελε να κρατήσει κάποια από αυτά τα 10 και άλλα να μην τα κρατήσει. Είναι απόφαση του κυρίου Δούκα. Μην μου το βάζετε σε σχέση με άλλους παράγοντες.
15: Για ποιο λόγο, κύριε Πορτοσάλη, το θέμα είναι για ποιο λόγο δεν το κρατάει
11: το εξηγήσατε,
15: αυτό.
11: Το εξηγήσατε. Είπατε ότι μας κόστιζε πολύ. Μα είπατε, κυρία Στατηγάκη, μας είπατε, μας κόστιζε πολύ και δεν το θέλαμε. Ωραία. Ο κύριος Μπακογιάννης, κυρία Στατηγάκη, δεν έχει νόημα η κουβέντα τώρα, το καταλάβαμε.
15: Δεν έχουμε την αρμοδιότητα.
11: Το καταλάβαμε. Okay. Κύριε Μπακογιάννη, ορίστε παρακαλώ.
16: Πολύ ήρεμα, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει λόγος να ανεβάζουμε τους τόνους. Εγώ θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, αυτό που το οποίο νομίζω έχουν διαπιστώσει οποιοδήποτε ακροατή είναι ότι εδώ υπάρχει μια διαφορά νοοτροπιών. Η δικιά μας άποψη είναι ότι ό,τι συμβαίνει με στην πόλη και ό,τι πρόβλημα έχει η πόλη είναι η δουλειά του Δήμου. Δεν μπορεί ο Δήμος να λέει ότι αυτό δεν με νοιάζει, δεν με απασχολεί, δεν είναι αρμοδιότητά μου. Από εκεί και πέρα, η κοινωνική πολιτική και η φροντίδα προφανώς κοστίζει. Όμως σε καμία περίπτωση δεν ήταν υπέρογκο το κόστος αυτής της κοινωνικής δομής. Θα σας πω το εξής πάρα πολύ απλό και νομίζω δεν μπορεί να με διαψεύσει κανείς γιατί τα νούμερα είναι αμήλικτα. Τοποθέτησε η διοίκηση Δούκα κάποιους μικρούς κάδους για τα σκυλάκια στην πόλη. Δεν ξέρω αν τους έχετε δει. Είναι αυτοί που έχουν και ένα σακουλάκι. Ωραία είναι αυτοί οι κάδοι, άσχετα βέβαια αν τα σακουλάκια έχουν τώρα τελειώσει. Μια χαρά. Οι κάδοι αυτοί από μόνοι τους, το κόστος τους ισοδυναμεί με 2 χρόνια λειτουργίας αυτής της δομής. Άρα λοιπόν, από ένα σημείο και μετά, είναι και θέμα προτεραιότητων.
11: Αυτό προσπάθησα να πω προηγουμένως.
16: Ναι. Αντιλαμβανόμαστε την πόλη.
11: Ο καθένας ό,τι γιατί νομίζει.
16: Αλλά εδώ έχουμε έναν δίθεν προοδευτισμό, ο οποίος όμως είναι βαθιά υποκριτικός. Γιατί ο Δήμαρχος λείπει. Τι πρέπει να κάρουμε λοιπόν για να λειτουργήσει αυτή η δομή, να αρχίσουμε να μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ για να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον του, αν χρειαστεί να το κάνουμε. Δεν έχω αντίρρηση, αλλά κάπως θα πρέπει και ο ίδιος λίγο να ασχοληθεί με την πόλη και μια πόλη η οποία πονάει.
11: Ευχαριστώ πολύ.
15: Κύριε Μπακογιάννη.
11: Σας ευχαριστώ. Κυρία Στατηγάκη, κλείσαμε. Κυρία Στατηγάκη. Κυρία Στατηγάκη, σας παρακαλώ, δεν έχει νόημα. Είπατε ποιες είναι οι επιλογές σας και τα κριτήριά σας. Είπε ο κ. Μπακογιάννης ποια είναι τα κριτήριά του και ποιες οι επιλογές του. Καλημέρα σας, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεγονός είναι πάντως ότι ΕΠΑΕ, εγώ βλέπω ανθρώπους να στέρνονται στα πεζοδρόμια. Και αυτό δεν είναι πολιτισμικά, καταβυθίζει το ότι βλέπουμε ανθρώπους, δεν θα πω αν είναι τουριστικές περιοχές, δεν είναι τουριστικές περιοχές που δεν αφορά κανέναν αυτό, μα είναι πολιτισμικά, μας καταβυθίζει το γεγονός ότι ζουν άνθρωποι να σέρνονται στα πεζοδρόμια. Καλημέρα σας κυρία Στατηγάκη, καλημέρα σας κύριε Μπακογιάννη.
16: Ευχαριστούμε πολύ.
11: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ και το διάλειμμα μας έρχεται με το χρηματοδοτήσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Εθνική Τράπεζα μέσω του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3 μέσω των προγραμμάτων προσφέρει ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με στόχο να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους αλλά και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Πληροφορίες mbg.gr.
17: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο.
18: Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
19: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
20: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
21: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
20: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
21: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
22: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
23: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
24: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
25: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
26: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
27: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Άλλη μια εξαιρετική, αισθητικά αλλά και τεκμηριωμένη επιστημονικά έκδοση της Τραπέζης της Ελλάδος. Στη σειρά τεκμήρια από το Ιστορικό Αρχείο. Το βιβλίο αυτό που κρατώ στα χέρια μου είναι αφιερωμένο στο Γιάνγκο Πεσμαζόγλου με τον τίτλο «Ηγεσία και επιστήμη. Ο Γιάνγκος Πεσμαζόγλου και η διπλωματία των ιδεών 1954-1974, την επιμέλεια του οποίου έκανε η Ζηνοβία Λαλιούτη από το Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τραπέζης της Ελλάδος. Μια εξαιρετικά καλέσθητη έκδοση από αυτές που λες υπερηφάνως να ένα και σε περιεχόμενο και σε αισθητική, να ένα ωραίο βιβλίο. Κλείνω με δύο μηνύματα. Ο Αλέξανδρος Ζούμπος έγραφε νωρίτερα στις 10 και 20 με αφορμή τη συζήτηση μεταξύ μη κρατικών και κρατικών πανεπιστημίων τα εξής. Βεβαίως χρειάστηκαν πολλά κύματα, χρειάστηκε η απαξίωση των ελληνικών πανεπιστημίων. Ας υποδεχτούμε τις νέες στρατείες γιατρών τύπου από Ρουμανία, από Βουλγαρία, τώρα και με ελληνικό αγορασμένο πτυχίο και δικηγόρων. Κύριε Ζούκο, καλημέρα σας. Αυτή η αντίληψη του αγορασμένου, επειδή είναι ιδιωτικό, μη κρατικό το πανεπιστήμιο και άρα είναι αγορασμένο το πτυχίο, είναι μια ιδεολειπτική προσέγγιση. Θα μου επιτρέψετε και να ζητώ συγγνώμη, γιατί αν ανοίξουμε τέτοια συζήτηση, τότε θα πάμε στο δημοκρατικό 5 των δημοσίων πανεπιστημίων και τι φουρνιές πτυχιούχων βγήκαν. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Όλα αυτά τα λύνει η αγορά. Το θέμα είναι δηλαδή το ποιος είναι καλός επαγγελματίας και ποιος δεν είναι. Το ζήτημα είναι ότι οι Έλληνες πολίτες, κύριε Ζούμπο μου, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν. Να πάνε...
0: καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
1: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
0: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
1: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
0: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
1: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση. Στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο ναός της διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
6: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
7: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
6: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
7: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
28: Στο Καλιμάρμαρο.
29: Νόβα, 9.31. Η ώρα είναι 11.
30: Νόβα 9.31.
31: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
32: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
33: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
12: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
12: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα, το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
21: Ποιος είναι?
22: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
21: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
34: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
21: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
35: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
36: Scrap Afi Mumjaki στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
10: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

We're taking it down.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
1: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
1: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
4: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
3: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
5: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
6: Scrap Afi Momtzaki στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
7: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
4: Επίθεση

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσης ΑΕ. Η εταιρεία Κούσης ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
3: Νόβα 9.31.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι οι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.e-pavlametafores.gr.
8: Ο υδράργυρος ανεβαίνει, εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
9: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
8: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
9: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
8: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
12: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
13: Phone Masters.
12: Δεν κρατάει μπαταρία.
13: Phone Masters.
12: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
13: Phone Masters.
12: Τι ακριβώς κάνουν?
13: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
12: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
13: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
12: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
13: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
14: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
15: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
15: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
15: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
16: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
17: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
16: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
17: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
18: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
19: Ρυθμός
20: ή χαλάρωση.
19: Βουτιές
20: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
19: Στο μπαρ
20: ή στην άμμο.
19: Παραλία
20: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
19: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
20: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
19: The Beach Bar West Side.
20: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
19: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
21: Nova Magazino με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
22: Πολιτική.
21: Κοινωνία.
22: Κοινωνία.
21: Πολιτισμός.
22: Πολιτισμός.
21: Αθλητισμός.
22: Αθλητισμός.
21: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
23: Nova 931.
24: Τα ταξίδια που δεν πήγα

μεσημέρι, φίλες και φίλοι, όπου και αν είστε εδώ. Είμαστε Nova Magazine και ακόμη ένα Nova Magazine μόλις ξεκίνησε. Καλώς βρεθήκαμε, πρωινό 5η, 23 Ιουλίου, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς. Η Αλεξάνδρα Κουσίδου, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, θα δούμε παρέα τα νέα της ημέρας. Και σήμερα θα φιλοξενήσουμε καλλιτέχνες, έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και σήμερα έχουμε διαγωνισμούς, έχουμε δώρα για όλους εσάς, μα πάνε απ' όλα μουσική και η καλύτερη ενημέρωση στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Να θυμηθούμε τους τρόπους επικοινωνίας. 2541-078-671 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας όπου και αν είστε. Φυσικά, μας ακολουθείτε και στα social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok, Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου, ως τις 2 ακριβώς θα είμαστε παρέα και θα δούμε μαζί τα νέα της ημέρας. Σας περιμένω. Μην ξεχνάτε, επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και φυσικά έχετε τη δυνατότητα να μοιράζεστε μαζί μας θέματα τα οποία θέλετε να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε παρέα εδώ στο Nova 931. Καλό πρωινό σε όλους. Επιστρέφουμε περισσότερα θέματα και με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων για σήμερα, 5η 23 Ιουλίου.

μεγάλη παρέα στο Nova 931 καθημερινά κοντά σας. Καλώς ήρθατε να ρίξουμε μια ματιά στη ταυτότητα της ημέρας, να ρίξουμε μια ματιά και στο ορολόγιο, να ευχηθούμε και να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Και σε εσάς βέβαια που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα. Κυλάει ο Ιούλιος σιγά σιγά, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, απολαμβάνουμε τον ήλιο, τη θάλασσα, πολλά στους εορτάζοντες. Και σε εσάς βέβαια που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα. Κυλάει ο Ιούλιος σιγά σιγά, είμαστε στην

0: στα νέα της ημέρας, φίλες και φίλοι, για σήμερα περισσότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ σε έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης. Στον απολογισμό των πρώτων 2,5 ετών της διοίκησης που παρουσίασε την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο Ξάνθης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης κ. Κωστόθουλος Τοψίδης. Τον Περιφερειάρχη πλαισίωσε η Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης κ. Πολυξένη Μπρίκα. Σύμφωνα μάλιστα με την παρουσίαση, στην Περιφερειακή Ενότητα υλοποιούνται έργα υποδομής άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτοψία Τοψίδη στη δυτική είσοδο αλλά και στο ποταμό Κόσυνθο. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ξάνθη, ο κ. Χριστόθουλος Τοψίδης πραγματοποίησε την Τετάρτη, εχθές 22 Ιουλίου, στις 12.30 συγκεκριμένα, αυτοψία στις εργασίες ασφαλτόστρωσης στη δυτική είσοδο της πόλης. Ακολούθησε επίσκεψη στο έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης του ποταμού Κόσυνθο, ενώ το απόγευμα επισκέφτηκε τις επιχειρήσεις Ρουαγιάλ αλλά και Τυπόγραμμα. Προσωρινός ανάδοχος για ασφαλτοστρώσεις σε 42 δρόμους. Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης ανέκρινε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την πρώτη φάση του προγράμματος ασφαλτοστρώσεων. Το έργο έχει προϋπολογισμό 2,9 εκατομμύρια ευρώ και αφορά 42 δρόμους της πόλης. Δημόσια διαβούλευση για τις άδειες κοινόχρηστων χώρων. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από την Τετάρτη, συγκεκριμένα η αλλαγή των προθεσμιών για τις άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Ξάνθης. Πολίτες και επαγγελματίες μπορούν να καταθέτουν προτάσεις μέχρι τις 4 Αυγούστου. Η νέα προτινόμενη περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
1: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στον ομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931 και www.novaradio.gr.
0: Nova Radio. News Today.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση. Εδώ είμαστε. Μία μικρή ανάσα πριν το ρολόι να δείξει 12:30. Ωστόσο, τα νέα της ημέρας τρέχουν και εμείς τα μεταφέρουμε σε εσάς. Σήμερα, 52η Εθελοντική Αιμοδοσία της Αγάπης. Σήμερα, λοιπόν, διοργανώνεται 5η-23 Ιουλίου ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ομοξάτης η Αγάπη και η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί από τις 5 η ώρα το απόγευμα ως τις 9 η ώρα το βράδυ στα γραφεία του χορευτικού ομίλου Ξάνθης, πάνω από το δημοτικό πάρκινγκ με την υποστήριξη του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Απενιδωτής του περαστικού κτέλ Ξάνθης, αυτόματο εξωτερικό απενιδωτή, παρέδωσε την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 12 ώρα το μεσημέρι Περιφερειάρχης Χριστόδουλος το ψίδι στον πρόεδρο του περαστικού κτέλ Ξάνθης, Θέμη Γεωργιάδη. Η παράδοση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης με στόχο την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών καρδιακής ανακοπής στο σταθμό. Μέχρι τη Δευτέρα οι αιτήσεις για σχολικές καθαρίστριες και καθαριστές. Την Δευτέρα 27 Ιουλίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ξάνθης για το σχολικό έτος 2026-2027. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν στις 14 Ιουλίου και πρέπει να υποβάλλονται με το επίσημο έντυπο, φυσική υπογραφή και αριθμημένη σειρά προτίμησης των ωρών απασχόλησης. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μουσική ανάσα, ακολουθεί με το διαφημιστικό μας διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
1: Nova 931.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 9:31.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
2: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταιοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
8: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
10: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
11: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
12: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live, η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
15: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
16: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Καλό πρωινό, 5η 23 Ιουλίου. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου και καθημερινά βλέπουμε παρέα τα νέα της ημέρας με μουσική, διαγωνισμούς και φυσικά καλεσμένους που δεν λείπουν ποτέ από το πρόγραμμά μας καθημέρα. Και μια καινούρια έκπληξη σας περιμένει στο Nova Ine 31. Γι' αυτό συνιστώ την απόλυτη προσοχή. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με τα νέα της ημέρας. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για την κάρτα μόνιμου κατοίκου Παλιάς Πόλης. Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου βρίσκεται σε λειτουργία ηλεκτρική διαδικασία έκδοσης κάρτας μόνιμου κατοίκου για την παλιά πόλη της Ξάνθης και οι κάτοικοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ενότητας ελεγχόμενης στάθμευσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Διαγωνισμοί, μα πάνω απ' όλα ενημέρωση εδώ στο Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, καθημερινά κοντά σας. Να θυμηθούμε www.novaradio.gr, να σας προετοιμάσω για τη συνέχεια. Μας ακούτε και διαδικτυακά και στη διάρκεια της εκπομπής μας θα έχουμε καλεσμένη την κυρία Σοφία Βογιατζάκη, η οποία θα μας μιλήσει για την παράσταση «Κατά φαντασία ασθενής» του Μολιέρου. Αυτό το Σαββατοκύριακο στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων θα είμαστε εκεί να την απολαύσουμε, θα την απολαύσουμε και σήμερα. Λίγο μετά τη μία θα είναι κοντά μας να μας μιλήσει για τη θεατρική παράσταση και φυσικά για όλη την καλοκαιρινή της περιοδία.

0: πλησιάζουμε σιγά σιγά στη μία ακριβώς. Ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Συντονισμένη εδώ στο Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Κλιματιζόμενη αίθουσα του ΚΑΠΗ για τους πολίτες. Ανοιχτή παραμένει η κλιματιζόμενη αίθουσα του ΚΑΠΗ Ξάνθης μετά την ανακοίνωση της πολιτικής προστασίας του Δήμου. Από τις 20 Ιουλίου η αίθουσα είναι ανοιχτή. Ο χώρος διατίθεται για ηλικιωμένα άτομα με προβλήματα υγείας και πολίτες που διαθέτουν κλιματισμό. Και φυσικά, κατά τις ημέρες της ώρας εκδήλωση ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών, μπορούν να παρευρίσκονται στο χώρο. Κλειστό τον Αύγουστο το Δημοτικό Κολυμβητήριο. Εκτός λειτουργίας θα παραμείνει το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ξάνθης από το Σάββατο 1 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, στο διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθούν εργασίες ετήσιας συντήρησης. Ο καιρός στην Ξάνθη, φίλες και φίλοι. Ο καιρός στην Ξάνθη, λοιπόν, σχεδόν έθριος θα είναι σήμερα 5η, 23 Ιουλίου. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 ως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ για αύριο Παρασκευή προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας. Με μέγιστη τιμή, τους 26 βαθμούς Κελσίου και πιθανότητα ασθενούς βροχής. Αυτά τα ωραία σχετικά με τα νέα της ημέρας. Ορισμένα θέματα της τοπικής επικαιρότητας είδαμε παρέα. Θα ακολουθήσουν πολλά περισσότερα. Έχουμε καλεσμένη στη διάρκεια της εκπομπής μας. Είναι η κυρία Σοφία Βογιατζάκη. Λίγο μετά τη μία θα είναι κοντά μας. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε με τα νέα της ημέρας για σήμερα, ημέρα 5η, 23 Ιουλίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι μία. Νόβα 9:31.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
6: Αυτή τη φορά το λένε κυριολεκτικά. Τα ημισκούμπρια επιστρέφουν με το μεγάλο reunion των 30 χρόνων. Μετά από 2 συνεχόμενα sold out στην Αθήνα, έρχονται στην Αλεξανδρούπολη. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην παραλία ΕΟΤ, Λυσίων Κάμπινγκ, στην Αλεξανδρούπολη. Ημισκούμπρια, 30 χρόνια επιτυχίες. Εισιτήρια στο more.com.
7: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
8: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
8: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
7: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
7: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
8: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
7: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
9: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
3: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
9: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410 7. 89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
3: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
14: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
13: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
15: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
14: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
13: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
16: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
17: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
16: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
17: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
18: Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
19: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
20: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
21: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή, στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White, στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
22: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε παρέα στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Μεσημέρι, 5η 23 Ιουλίου, 15 λεπτά ακριβώς μετά τη μία. Μια ξεχωριστή φιλοξενούμενη έχουμε σήμερα στην παρέα μας. Μια ηθοποιό που έχει χαρίσει αμέτρητες στιγμές γέλιο αλλά και συγκίνησης με μια πορεία που ξεχωρίζει τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση. Εδώ και μέρες σας μιλώ για αυτή τη συνέντευξη, την περίμενε πώς και πώς. Σας θυμίζω πως αυτό το Σάββατο 25 Ιουλίου και την Κυριακή 26 Ιουλίου ανεβαίνει στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων και στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φιλίππων η μεγάλη παραγωγή του έργου του Μολιέρου, κατά φαντασία ασθενής, που συμμετέχει σε ένα από τους πιο πρωταγωνιστικούς ρόλους η πολύ αγαπημένη Σοφία Βογιατζάκη. Γεια σας.
2: Καλημέρα.
1: Πώς είστε?
2: Είμαστε πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί είμαι στα μέρη εδώ της μανούλας μου. Βόρειο Ελλάδα, Μακεδονία, ξέρεις τώρα, είναι η συγκίνησή μου μεγάλη.
1: Αδέλφια,
2: καβαλιώτησα η μαμά. Καβαλιώτησα.
1: Εξαιρετικά, οπότε φαντάζομαι θα είσαι ιδιαίτερα συγκινημένη.
2: Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη γιατί και στους Φιλίππους είναι. Εγώ είναι η πρώτη φορά που θα παίξω στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Δεν έχω ξαναπαίξει στους Φιλίππους. Και είναι μεγάλη η συγκίνηση γιατί η μαμά μου με πήγαινε από 5 χρονών. Όταν πηγαίναμε τα καλοκαίρια καβάλα, διακοπές, το πρώτο πράγμα που έκανε είναι να κατέβει κάτω στο κέντρο, να πάρει το πρόγραμμα των Φιλίππων, να κλείσει τα εισιτήριά μας και με πήγαινε από 5 χρονών θέατρο. Οπότε είναι, έχω πολύ μεγάλη συγκίνηση.
1: Απίστευτο, απίστευτο. Πραγματικά ανυπομονούμε πώς και πώς. Σοφία, πώς είναι η εμπειρία σου από τον φαντασία, κατά φαντασία ασθενή μάλλον, και τι σε βοήθησε περισσότερο σε αυτή την παραγωγή?
2: Εντάξει, παιδιά, είναι μια ευλογία αυτή η δουλειά, αυτή η παράσταση, αυτή η περιοδία. Είναι μια ευλογία. Πραγματικά είναι ένα καταπληκτικό παρεάκι. Ο Βλαδίμηρος, δηλαδή, που πρωτοστατεί, είναι απλά υπέροχος σε όλα του, σε όλα του. Περνάμε καταπληκτικά, είναι πολύ ωραία παράσταση, ο κόσμος την έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ, γελάνε πάρα πολύ, το χαίρονται πάρα πολύ, που είναι και το ζητούμενο στις μέρες μας, ρε παιδί μου. Ξέρεις, καμιά φορά εμείς μεταξύ μας, οι κομικοί σε εισαγωγικά να πω τώρα, οι κομικοί ηθοποιοί, λέμε πια η κωμωδία, καμιά φορά εμείς μεταξύ μας, οι κομικοί σε εισαγωγικά να πω τώρα, οι κομικοί ηθοποιοί, λέμε

0: Κάθε μέρα ταξίδια, υπνία, παράσταση, μπαγκάζ, άλλο ξενοδοχείο, άνοιξε βαλίτσες, κλείσε βαλίτσες. Άντε ταξίδεψε, άντε πήγαινε στο θέατρο. Και με το που ακούμε τα πρώτα γέλια και βλέπουμε με πόσο ενθουσιασμό και με πόση τρυφερότητα και αγάπη και ζεστασιά αποδέχεται αυτή την παράσταση και αυτή τη δουλειά ο κόσμος, μας φεύγουν όλα ρε εσύ Αλεξάνδρα.
1: Τα ξεχνάτε
0: όλα. Και κούραση και αϊπνίες και όλα. Δηλαδή,
1: λοιπόν,
0: είναι μαγικό πράγμα, πολύ ωραίο.
1: Είναι ένα υπέροχο έργο. Θέλω να μου μιλήσεις για το χαρακτήρα που υποδίεσαι και τι θα ήθελες να γνωρίζει το κοινό για το ρόλο σου. Χωρίς να αποκαλύψουμε την πλοκή, βέβαια, έτσι.
0: Δεν θα. Το κοινό θα δει αυτό που είναι να δει. Mm-hmm. Δεν θα αποκαλύψω τίποτα για το ρόλο μου. Απλά θα πω ότι κάνω την Μπελίνα, τη σύζυγο του Αργκάν, του κατά φαντασία ασθενή. Και γενικά δεν είμαι και πολύ καλό κορίτσι σε αυτή την παράσταση.
1: Σε αυτή την παράσταση. Το κρατάμε αυτό, το σημειώνω ένα το
0: κρατάμε. Δεν είμαι πολύ καλό κορίτσι.
1: Λοιπόν, η παράσταση συνδυάζει κωμωδία, σάτιρα και κοινωνικό σχόλιο. Ποιο θεωρείς ότι είναι το βασικό μήνυμα που περνά έτσι στο θεατή?
0: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Καταρχάς θέλω να πω ότι είναι πάλι η μακέτα των Παπαθανασίου Ρέπα. Έχουν κάνει μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία. Οπότε έχει πολλά στοιχεία. Τι να πούμε. Είναι εγγύηση τα παιδιά. Έχει την αισθητική τους, έχει το χιούμορ τους, έχει τη γρηγοράδα τους. Mm-hmm. Όταν γράφτηκε αυτό, ο Μολέρος στην εποχή που το έγραψε, mm-hmm. Το έγραψε επειδή υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη, ένα πράγμα σαν το COVID, που υπήρχε πολύ μεγάλη ανάπτυξη της επιστήμης. Mm-hmm. Και όλοι τρέχανε στους γιατρούς και η επιστήμη κρατούσε τα πρωτεία, η επιστήμη και η θρησκεία. Οπότε ο Μολέρος στυλίτευσε με αυτό το έργο ακριβώς αυτό το φαινόμενο της εποχής τότε, 19ο αιώνα. Τώρα τα παιδιά έχουν έρθει και έχουν κρατήσει τη φάρσα.
1: Να.
0: Το φαρσικό στοιχείο και έχουν ενισχύσει αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα γελάσετε πάρα πολύ. Είναι όλο ένα το πώς οι άνθρωποι γύρω από τον Αργκάν που πιστεύει ότι είναι μόνιμος άρρωστος και έχει όλες τις ασθένειες του κόσμου, ποιοι τον αγαπάνε πραγματικά, ποιοι δεν τον αγαπάνε πραγματικά, ποιοι θέλουν τα περιουσία του και τα λεφτά του, πώς οι σχέσεις των ανθρώπων περιπλέκονται και διαβρώνονται και αλλάζουν όταν υπάρχει από πίσω στόχος και ωφελημότητα.
1: Θέλω να μείνουμε λίγο στο κομμάτι του Μολιέρ, ο οποίος έγραψε το έργο πριν από αιώνες, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά. Πώς εξηγείται ωστόσο ότι παραμένει τόσο επίκαιρο το έργο? Το έχουμε δει και αν το έχουμε ξαναδεί και κάθε φορά είναι σαν να είναι κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Πώς εξηγείται αυτό?
0: Έχει άμεση εφάπτεται με την κάθε εποχή, εννοώ ότι γι' αυτό και είναι κλασικά αυτά τα έργα όλα. Δηλαδή αυτό τα καθιστά και τους καθιστά και διαχρονικούς και κλασικούς συγγραφείς. Ότι έχουν γράψει έργα τα οποία υφίστανται και αποτυπώνουν παθογένειες όλων των εποχών, ανοξιώνες. Mm-hmm.
1: Κατανοητό. Όσον αφορά τη συνεργασία με το θεία σου αλλά και το σκηνοθέτη, τι ξεχωρίζει γενικό, του σκηνοθέτης μάλλον, τι ξεχωρίζεις από αυτή τη διαδρομή?
0: Παιδιά, εγώ το έχω πει και θα το λέω μέχρι να πεθάνω. Μπορώ να δουλεύω μόνο με Παπαθανασίου ρέπα, με ρέπα Παπαθανασίου. Δηλαδή είναι.
1: Απίστευτο. Είναι τρομερή δήλωση αυτή.
0: Εσύ το λέω συνέχεια. Μεταξύ μας οι ηθοποιοί φίλοι που αγαπιόμαστε πολύ, εάν υπάρχουν κάποιοι, αν έχει τύχει και κάποιοι που δεν έχουν δουλέψει, λέω, σου εύχομαι μέσα από την ψυχή μου, η ευχή μου είναι να δουλέψεις με ρέπα Παπαθανασίου. Είναι και κάθε φορά παραμονή πρωτοχρονιάς που αλλάζει ο χρόνος, παίρνω από χρόνια πολλά στο Μιχάλη και στο Θανάση καλή χρονιά και τέτοια και λέω, παιδιά, ξέρετε ποια είναι η μόνιμη ευχή μου, έτσι, μην τα ξαναλέμε, ξέρετε ποια είναι η μόνιμη ευχή στην αλλαγή του χρόνου, να δουλεύω μόνο μαζί σας. Και μου λέμε, αμάν πια ρε παιδί μου και εσύ, είναι δυνατόν να έχουμε πάντα ρόλους και να δουλεύεις πάντα μαζί μας? Μα γίνεται αυτό που λες, να είμαστε πάντα μαζί? Λέω ρε παιδάκι μας, άσε με εμένα του λέω να το εύχομαι, γιατί μου λογοκρίνεις την ευχή μου, δηλαδή, δεν σε καταλαβαίνω.
1: Απίστευτο πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι
0: είναι μεγάλη χαρά. Και είναι μεγάλη χαρά. Είναι και πάρα πολύ ωραίος ο θείος, είναι εξαιρετικοί όλοι. Έχουμε δουλέψει, έχουμε ξαναδουλέψει. Υπάρχει χημεία έτσι κι αλλιώς. Ο Βλαδίμηρος είναι ένας άνθρωπος που τον θαυμάζω και τον αγαπώ και τον εκτιμώ χρόνια.

0: από μακριά. Είναι η πρώτη φορά που δουλεύω μαζί του. Mm-hmm. Και είναι από τις περιπτώσεις που όταν το γνωρίζεις και το συναναστρέφεσαι και τρίβεσαι μαζί του στη δουλειά, τον αγαπάς ακόμα περισσότερο και τον θαυμάζεις ακόμα περισσότερο. Δεν συμβαίνει εύκολα, θα συγκινηθώ τώρα.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν θέλω να το κάνεις, θα συνεχίσω εγώ δίπλα
0: στο θείο. Δεν συμβαίνει εύκολα, ξέρεις, το χώρο μας αυτό. Μου έχουν τύχει πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που τους θαυμάζω, τους θαύμαζα εξαιρετικά και όταν τους γνώρισα και συνεργαστήκαμε, μου πέσανε στα τάρταρα.
1: Ξαφνικά είδες ένα διαφορετικό χαρακτήρα προφανώς.
0: Ναι, οπότε αυτό λοιπόν η περίπτωση του Βλαδιμίρου είναι από τις εξαιρέσεις και από τις σπάνιες περιπτώσεις στο χώρο μας. Και γι' αυτό είναι τόσα χρόνια εκεί που είναι και είναι έτσι όπως είναι. Έτσι. Και τον αγαπάμε όλοι πολύ και τον αγαπάει και ο κόσμος πάρα πολύ. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή.
1: Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές εδώ στο ραδιόφωνο μας. Έχουμε συνομιλήσει πάρα πολλές φορές με τον ίδιο. Τον αγαπάμε και ο κόσμος της Ξάνθης τον αγαπάει και όχι μόνο. Αλλά ας επιστρέψουμε σε σένα. Το κοινό σου έχει αγαπήσει ιδιαίτερα για το χιούμορ σου. Τι γίνεται με αυτό το χιούμορ δεν ξέρω. Δεν υπάρχει όριο. Υπάρχει όμως κάτι που θα ήθελες να ανακαλύψει περισσότερο ο κόσμος για σένα ως ηθοποιός. Εμείς με το που ακούμε Σοφία Βογιατζάκη γελάμε. Και γελάμε, καταλαβαίνεις με ποια έννοια το λέω. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γελάσεις εσύ τώρα. Τα έχω κάνει όλα εγώ, να ξέρεις.
0: Ναι, ναι, σας φτιάχνει διάθεση. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι πολύ ωραίο και μου αρέσει πολύ και είναι πολύ ωραίο να σε σκέφτεται ο κόσμος και να έχει ένα χαμόγελο.
1: Έτσι, γιατί είσαι ένας πολύ ευχάριστος άνθρωπος και έχεις δώσει καλά δείγματα πέρα από το ταλέντο σου. Να μην λέμε τώρα, μην επαναλαμβανόμαστε.
0: Ευχαριστώ, Αλεξάνδρα μου, ευχαριστώ. Απλά είναι, παιδί μου, τις περισσότερες φορές είναι, ξέρεις, το χιούμορ και είναι άμυνα. Και είναι να το να... Να ξορκίζεις αυτό που συμβαίνει, που δεν σου αρέσει. Και επειδή είμαι, όχι φύση, αλλά θέση αισιόδοξος άνθρωπος, πολύ, δηλαδή πείθω τον εαυτό μου, προσπαθώ πολύ να κρατώ την αισιοδοξία μου και τη θετική πλευρά των πραγμάτων, όπου μπορώ να τη βρω και αν μπορώ να τη βρω και αν δεν μπορώ να τη βρω, την επινοώ. Συνήθως με το χιούμορ και με αυτή τη θετικότητα προσπαθώ να ξορκίσω οτιδήποτε δεν μου αρέσει.
1: Έτσι, ξορκίζουμε το κακό με το δικό μας τρόπο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, επιστρέφω στην παράσταση. Έχετε ήδη παρουσιάσει την παράσταση σε αρκετές πόλεις. Ποιες ήταν οι μέχρι τώρα αντιδράσεις του κοινού?
0: Το είπα και πριν, ότι είναι, την έχει αγκαλιάσει με πολύ αγάπη αυτή την παράσταση. Είμαστε sold out όποιον πάμε, ο κόσμος έρχονται με πολύ χαρά και το ωραίότερο είναι ότι φεύγουν με ακόμη μεγαλύτερη χαρά.
1: Έχει συμβεί κάποιο απρόπτο ή κάποιο αστείο περιστατικό σας μέχρι τώρα στις παραστάσεις της περιοδίας σας, κάτι έτσι που μπορείτε να μοιραστείτε?
0: Καλέ, πάρα πολλά αυτό φέτος με τις ακρίδες και τα έντομα. Τι είναι αυτό φέτος που
1: σας ακολουθούν όλου σε κάθε παράσταση πάνε οι ακρίδες?
0: Εσύ, έχει γίνει, δεν ξέρω τι γίνεται λόγω της κλιματικής αλλαγής. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Μιλάμε με μιλούνια, οι ακρίδες κάνουν επιδρομή.
1: Έτσι, έτσι. Οπότε σε κάθε παράσταση υπάρχει μια διαφορετική περίπτωση ακρίδας, ας πούμε αυτό.
0: Ναι. Και την ώρα, ξέρεις, που παίζουμε, έρχονται πάνω μας, πετάνε αυτά σε εμάς.
1: Και εσείς πρέπει να είστε εκεί συγκεντρωμένοι στο ρόλο σας, έτσι.
0: Εντάξει, έχουν γίνει πολλά ευτράπελα και αυτοσχεδιασμοί ωραίοι και έχουν βγει πολύ αστεία πράγματα.
1: Μάλιστα, ωραία. Μετά το τέλος της καλοκαιρινής περιοδίας, ποια είναι τα επόμενα επαγγελματικά σου σχέδια? Είναι κάτι που μπορείς να ανακοινώσεις?
0: Θα είμαι το χειμώνα στο Θέατρο Βρετάνια με τον Άκη Σακελαρίου, τον Θανάση τον Κουρλαμπά και την Αταλέτη Δραγούμη, οι τέσσερις μας, μια γαλλική κωμωδία, ιδέα της χρονιάς, που τη σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.
1: Δεν θα πάρεις ανάσα καθόλου όμως,
0: Καθόλου. Καθόλου. Και θα κάνω και δευτερότριτο από τον Νοέμβρη και Δευτέρα Τρίτη στο Θέατρο Σημείο, το «Μαμά μου» της Μάρτα Μπαρτσελό. Σε σκηνοθεσία Νίκου Καραγέωργου, ναι.
1: Εσύ θα ξεκουραστείς καθόλου παρόλα αυτά?
0: Όχι, θα ξεκουραστώ 4 μέρες, 14 με 19 Αυγούστου που έχουμε το κενό την περιοδία και είναι υπέρ αρκετό, έχω να σου πω, γιατί εγώ όταν κάνω διακοπές βαριέμαι.
1: Α, φίλη μου είσαι, είναι, ξέρεις, είσαι πολύ.
0: Εγώ βαριέμαι. Κάνω ένα μπάνιο, διαβάζω, χαλαρώνω, κάνω βόλτες. Δεύτερη μέρα τα ίδια, την τρίτη μέρα βαρέθηκα. Λέω και τώρα, αυτή είναι η ζωή μου.
1: Απίστευτο, λοιπόν.
0: Μόνο όταν δουλεύω δεν βαριέμαι και είμαι χαρούμενη.
1: Και είναι πάρα πολύ όμορφο.
0: Είμαστε ευλογημένοι, ρε εσύ, Αλεξάνδρα, γιατί

0: κάνουμε μια δουλειά που την αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Είναι πάρα και πολύ είναι, σημαντικό.
0: Ναι, είναι μεγάλη τύχη, μεγάλη, μεγάλη ευτυχία αυτό και ευλογία, πραγματικά.
1: Η καλοκαιρινή περιοδία στο διαχρονικό έργο του Μολιέρου κατά φαντασία ασθενή κάνει στάση στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Ο εμβληματικός ρόλος του Αργκάν αποτελεί πρόκληση για κάθε ηθοποιό. Όπως είπαμε, εσύ είσαι το κακό κορίτσι της υπόθεσης.
0: Δεν είπα είμαι κακό, είπα δεν είμαι, δεν είμαι πολύ καλό κορίτσι.
1: Α, εντάξει, ωραία, δεν είσαι και πολύ καλό κορίτσι, κακό δεν είσαι κορίτσι. Οκ. Okay. Λοιπόν, δίπλα σου ένα θείασο αγαπημένων και καταξιωμένων ηθοποιών.
0: Εξαιρετική.
1: Παρθένα Χοροζίδου, η οποία θα είναι αύριο στην παρέα μας, ο Πάνος
0: παιδιά, θέλω να σας πω ότι η Παρθένα είναι σπάει τα ταμεία, η Παρθένα παίρνει την παράσταση και φεύγει, είναι κατούριμα, είναι το κορίτσι μου, είναι έξοχο, έξοχο, έξοχο. Τη χαζεύω πάνω στη σκηνή, γελάω ρε εσύ που δεν πρέπει, είναι κάποιες στιγμές που γελάω με τη Βλαμένη και λέω πω πω Παναγιά μου, επαγγελματίας άνθρωπος, ντροπή μου.
1: Ξέρεις τι γίνεται, σας έχουν επιλέξει έναν έναν, πραγματικά είστε τόσο αγαπητοί στον κόσμο, όλοι σας. Δηλαδή, έχει γίνει ένα cast και επέλεξε τους σωστούς ανθρώπους. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Αυτή είσαι.
0: Έχει δέσει πολύ και έχει δέσει και η χημεία μας και έχει δέσει. Είναι, έχουμε κοινούς κώδικες, ενώ ότι είναι και η παρέα. Είναι πολύ, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραία.
0: Και νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος τελικά αυτό. Mm-hmm. Πάντα, πάντα.
1: Διασκευή και σκηνοθεσία υπογράφουν ο Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέπας, που προσεγγίζουν το κλασικό έργο με φρεσκάδα, ρυθμό. Νομίζω ότι θα γελάσουμε πάρα πολύ αυτό το Σαββατοκύριακο στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Δεν ξέρω, θέλεις να συμπληρώσεις κάτι.
0: Να πω όλο το θείασο θέλω, σε παρακαλώ πολύ. Παρθένα, Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Ναι. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Βλαδίμηρος Κυριακίδης.
1: Και συνεχίζουμε με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη.
0: Θα βγαίνω με πανό παντού και θα γράφει Βλαδίμηρος Κυριακίδης.
1: Έτσι, έτσι, έτσι, πολύ σωστά. Παρθένα Χοροζίδου.
0: Θα τυπώσω μπλουζάκια και τέτοια, τον αγαπώ. Βλαδίμηρος, Παρθένα Χοροζίδου, Πάνος Σταθακόπουλος, εξαιρετικός. Ιωάννης Απέργης, λατρεύω, λατρεύω, πεθαίνω, πεθαίνω. Αντιγόνη Νάκα, Θάνος Μπίρκος και εγώ.
1: Τους αγαπάς όλους, έναν έναν ξεχωριστά, έτσι, αυτό έχω
0: καταλάβει. Ξέρεις τι γίνεται, όταν, ρεσί, όταν, καταρχάς είναι πολύ ωραίο να θαυμάζεις τους αδέλφους σου.
1: Ναι.
0: Και τους θαυμάζω όλους, τους αγαπώ, δηλαδή τους εκτιμώ, υποκριτικά εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όταν είναι και οι χαρακτήρες ωραίοι και η παρέα δένει, ακόμη, αυτό είναι αριστούργημα.
1: Πραγματικά. Εγώ θα σας ευχηθώ ότι καλύτερο πραγματικά.
0: Να έχουμε υγεία, Αλεξάνδρα μου.
1: Υγεία.
0: Να έχουμε υγεία, να έχουμε όλοι μας ωραίες συνεργασίες με ωραίους ανθρώπους. Αυτό είναι το ζητούμενο πια.
1: Σοφία Βαγιατζάκη, σε ευχαριστούμε θερμά για τη σημερινή συζήτηση.
0: Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά.
1: Εγώ θα είμαι εκεί την Κυριακή, θα έρθω με πανό, να ξέρεις. Θα έχω και εγώ πανό.
0: Τέλεια, τέλεια. Την Κυριακή θα έρθουν και όλα τα σόγια από την Καβάλα, να ξέρεις.
1: Α, τέλεια. Μαζί με τα σόγια θα είμαι και εγώ.
0: Όλη η Καβάλα θα μου έρθει την Κυριακή, να ξέρεις.
1: Να είσαι πάντα καλά και ελπίζουμε πραγματικά να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα και από κοντά. Και εδώ στο Nova 31 σου εύχομαι ό,τι καλύτερο και σε ευχαριστώ θερμά.
0: Κι εγώ, Αλεξάνδρα μου, τα καλύτερα. Εύχομαι με υγεία και χαρά.
1: Ραντεβού το Σαββατοκύριακο. Φιλάκια.
0: Φιλάκια.
2: Nova 931. Nova 931. Η ώρα είναι 1:30.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά, και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
9: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
10: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
9: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
10: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
11: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
12: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
13: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
14: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
15: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
17: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
18: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
19: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in White.
17: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
20: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε παρέα. Λίγα λεπτά πριν το ρολόι μας να δείξει δύο, πριν ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας για σήμερα. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Σοφία Βαγιατζάκη νωρίτερα. Μας τα είπε έτσι πάρα πολύ ωραία. Μια πολύ ευχαριστή συνέντευξη. Ένας υπέροχος άνθρωπος, τον οποίο θα πάμε να απολαύσουμε μαζί, όλοι μαζί παρέα, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Να σας υπενθυμίζω πως ο διαγωνισμός για την παράσταση Κατά Φαντασία Ασθενής συνεχίζεται. Έχετε δυνατότητα να δηλώνετε συμμετοχή στα social media του σταθμού Nova 931. Εκεί θα βρείτε καρφιτσωμένο το διαγωνισμό, θα ακολουθήσετε όλα τα βήματα και θα δηλώσετε συμμετοχή με αυτόν τον τρόπο. Αύριο θα έχουμε τους νικητές. Καλή επιτυχία σε όλους. Συνεχίζετε να ακούτε Nova 931. Εδώ μαθαίνετε πρώτη, ήταν έτσι εξελίξει και φυσικά κερδίζετε. Πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Να κάνουμε αρχικά μια βουτιά στο Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου, βεβαίως, γιατί εγώ σας προτείνω τα καλύτερα. Καλοκαίρι, ήλιο, θάλασσα και πάντα μαζί. Λύση είναι μια πάμε παραλία που αλλού στο Beach Bar White. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: είμαστε στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στις 2 και ολοκληρώνουμε τη δεύτερη μας ώρα εδώ στο Nova 31. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου και έτσι συνεχίζουμε το όμορφο πρόγραμμά μας καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Να σας θυμίσω πως εδώ μαθαίνετε πρώτη τα νέα αλλά και τις εξελίξεις, ό,τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο μας, στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Στο σημείο αυτό, να ρίξουμε μια ματιά στην πολιτική επικαιρότητα για σήμερα, 5η 23 Ιουλίου. Να ξεκινήσουμε ωστόσο από την αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις. Παρακολουθούμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού μας Κυριάκος Μητσοτάκης. Η μακροοικονομική σταθερότητα δεν αποτελεί ζήτημα για την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωσή του στο Μουσείο της Ακρόπολης. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της στεγματικής θητείας. Μάλιστα, αυτά όσον αφορά το μήνυμα του Πρωθυπουργού μας. Πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τις δηλώσεις του κ. Δένδια. Εγγυητές της ανθρώπινης ζωής, οι ένοπλες δυνάμεις. Τη βάση των πυροσβεστικών αεροσκαφών Καναντέρ στην πτέρυγα μάχη στην Ελευσίνα επισκέφθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Δένδιας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους πιλότους των αεροσκαφών και κυρίως σε εκείνους που δεν επέστρεψαν από τις αποστολές τους. Το έργο των στελεχών της πολεμικής αεροπορίας υπερβαίνει τα στενά όρια μιας στρατιωτικής αποστολής. Τα πληρώματα, το τεχνικό, το προσωπικό επιχειρούν κάθε μέρα, πάρα πολλές φορές, υπό ακραίες συνθήκες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού πλούτου, των φυσικών πόρων και της πατρίδας μας πάνω απ' όλα. Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Δένδιας κατά την επίσκεψή του. Θα ολοκληρώσουμε την όμορφη συζήτησή μας, φίλες και φίλοι, εδώ στο Nova 931, κλείνοντας με συνάντηση Μητσοτάκη και Μοντενέγκρο. Όχι σε ευρωυπολογισμού σχεδιασμένους και ανάγκες του χθες. Θα στηρίξουμε λοιπόν τους πολίτες χωρίς παραβίαση των δημοσιονομικών. Συγκεκριμένα, η Ευρώπη, φίλες και φίλοι, μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, καλείται να ενισχύσει την άμυνά της, να επιταχύνει την πράσινη αλλά και ψηφιακή μετάβαση, αλλά και να προστατεύει τα εξωτερικά σύνορα και να διατηρήσει σίγουρα την ανταγωνιστικότητά της. Προκλήσεις οι οποίες απαιτούν και την ανάλογη χρηματοδότηση. Αυτά τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινή συνέντευξη με τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας εδώ στο Nova 931.
1: Nova 931.

Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας, αγαπημένοι φίλοι ακροατές. Ένα όμορφο Nova Magazine ολοκληρώνεται για σήμερα, μεσημέρι, 5η 23 Ιουλίου. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Παραμείνετε συντονισμένοι στο Nova 31. Μουσική, διαγωνισμοί, μα πάνε απ' όλα η καλύτερη παρέα στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Για την ώρα, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς. Να περάσετε εξαιρετικά ό,τι αποφασίσετε να κάνετε. Δίνουμε ραντεβού στο Beach Bar White, διότι η λύση είναι μία και πάμε παραλία να απολαύσουμε καφέ, παγωμένα ροφήματα, απολαυστικά κοκτέιλ, όμορφες γεύσεις και η θάλασσα στα πόδια μας. Όλα όσα χρειαζόμαστε βρίσκονται στο Beach Bar White στην πανέμορφη παραλία Ερασμίου. Το καλοκαίρι συνεχίζεται, το περνάμε μαζί, παρέα, ακούμε την καλύτερη μουσική και φυσικά σας προτείνουμε τα καλύτερα. Να είστε όλοι καλά, καλό μεσημέρι!

0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
9: Στις ξένες γλώσσες, expert.
10: Στους υπολογιστές, master.
9: στην εκπαίδευση και experts
10: και masters.
9: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
10: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
9: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
10: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
9: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
12: Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
15: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
15: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
15: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
17: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
18: Νόβα 931.
19: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
20: Sky 100,3.
21: Αν θα ασκηθούν διώξεις ή αν έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις σε όλους και ποια θα είναι η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης. Προς το παρόν συνεχίζουν να κρατούνται στην ασφάλεια Χανίων και να μένετε να πάνε αργά το μεσημέρι προς το απόγευμα στον εισαγγελέα για την περαιτέρω δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης. Πάντως είναι μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αίσθηση στην Κρήτη. Μιλάμε για έναν ιατροδικαστή, μιλάμε για έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης που έχει και την ευθύνη του εργαστηρίου τοξικολογίας και για έναν γνωστό δικηγόρο των Χανίων.
22: Ήσουν πολύ προσεκτικός στο ρεπορτάζ σου. Μιλάμε για προσαγωγές μέχρι τώρα. Υπόθεση
21: περιμένουμε να δούμε, ναι. Δεν έχουμε ακόμα στοιχεία για να δούμε πώς έχουν εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση.
22: Ο βαθμός εμπλοκής του καθενός, ναι.
21: Και με βάση επισυνδέσεις σε ποιους? Σε άτομα τα οποία είναι τοξικοεξαρτώμενα, σε άτομα τα οποία εμπλέκονται σε άλλες υποθέσεις ή υπάρχουν καταθέσεις? Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ λεπτή υπόθεση και γι' αυτό εξετάζεται και με ιδιαίτερη προσοχή τόσο από τις αστυνομικές αρχές και την ασφάλεια Χανίων, όσο φυσικά στη συνέχεια και από τις δικαστικές αρχές της, των Χανίων.
22: Και από ό,τι κατάλαβα, δεν λέω ότι αυτό συνέβαινε, είναι κάτι που θα το ερευνήσει η αστυνομία, θα το ερευνήσουν οι δικαστές.
21: Είναι κάτι το οποίο
22: από ό,τι κατάλαβα όμως, αν έχω καταλάβει καλά, χάρη, είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν τοξικοεξαρτημένοι και έπαιρναν μία βεβαίωση ότι ήταν τοξικομανείς για να εμφανιστούν στο δικαστήριο και να πέσουν στα μαλακά.
21: Οι πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για άτομα τα οποία είχαν συλληφθεί από τις αστυνομικές αρχές και για τις αστυνομικές αρχές ήταν ως έμποροι ναρκωτικών και στη συνέχεια κατά την εξέτασή τους, γιατί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τοξικολογική εξέταση, εμφανίζονται ως τοξικοεξαρτώμενα άτομα.
22: Κατάλαβα. Πολύ, πολύ σοβαρή υπόθεση. Πάρα πολύ σοβαρή. Οπότε, χάρη ούτως ή άλλως εσύ μας ενημερώνεις συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν.
21: Καλή
22: να είσαι
21: συνέχεια.
22: Καλά. Καλή συνέχεια. Ο Χάρης Λοντάκης από την Κρήτη. Αντιλαμβάνεστε τη διάσταση που μπορεί να πάρει αυτό το θέμα, έτσι, με βάση και τις ιδιότητες των εμπλεκόμενων. Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα που είχαμε προγραμματίσει και δεν είναι άλλο από αυτή την κρίση που εκτός από τη Μέση Ανατολή και τις συγκρούσεις εκεί έρχεται και η Ρωσία που πυροδοτεί ένα νέο ράλι ανόδου του πετρελαίου, εννοώ τα χτυπήματα σε ρωσικά δηληστήρια, μια κατάσταση που έχει οδηγήσει στην άνοδο των τιμών των καυσίμων. Ενδεικτική είναι τα όσα μας είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, θα τα ακούσει μαζί μας ο Νίκος Φουλιππίδης που ξέρω ότι είναι στη γραμμή, θα ακούσει μαζί μας τι είπε ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Πρατηρίουχων Αττικής.
0: 42 με 43 λεπτά το λίτρο έχει διαφορά το πετρέλαιο κίνησης για κάποιον που το έβαζε στις 30 Ιουνίου με κάποιον που το βάζει σήμερα στο αυτοκίνητό του ή στο εργοστάσιο του ή οπουδήποτε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό θα επιφέρει τις επόμενες μέρες μεγάλες αυξήσεις.
22: Δεν το λες και λίγο, Νίκο?
1: Όχι. Μιλάμε για, πρώτα απ' όλα, για ισοφάριση. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Είναι σπάνιο να βλέπει την τιμή τη αμόλυβη. Η μέση τιμή Ελλάδα τη αμόλυβη και της, για το πετρέλαιο κίνηση να είναι ίδια. Να είναι δηλαδή κοντά στο 1,98. 1,98 κάτι είναι και τα δύο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κάτι αρκετά σπάνιο, το οποίο βέβαια δείχνουν και προέρχονται από διαφορετική αφετηρία. Το ένα ξεκινάει από το 1,56 κάτι που ήταν πριν την κρίση και πήγαινε προς τα εκεί και πριν από μερικές εβδομάδες, για το πετρέλαιο κίνηση μιλάω. Το άλλο ήταν σταθερά πάνω από 1,70, η μικρότερη αύξηση στην αμόλυβη συμπερασματικά. Εκείνο το πρόβλημα, στο ντίζελ είναι, σωστά το εντόπισες, από τη Ρωσία προέρχεται το πρόβλημα. Απλώς το διεθνές κλίμα λειτουργεί επιβαρυντικά και προσθέτει επιπλέον βάρη και φέρνει και πιο κοντά αναγκαστικά την λήψη μέτρων. Δεν γίνεται να μην ληφθούν μέτρα. Είμαστε πάνω από το επίπεδο συναγερμού επί της ουσίας σχετικά με το πετρέλαιο κίνησης. Αν δεν θέλουμε να δούμε, για τον Ιούλιο είναι προεξοπλισμένο, πληθωρισμό σαν αυτόν που δεν έχουμε δει εδώ και τουλάχιστον μια τριετία. Δηλαδή επίπεδα πάνω από το 5,5%.
22: Η λήψη μέτρων θα είναι μια επανάληψη των μέτρων που είχαμε δει τώρα στο πρόσφατο παρελθόν. Νίκο, έχεις κάποια πληροφορία γι' αυτό?
1: Το πιθανότερο να έχει επιδότηση στην Αγγλία ξανά στο πετρέλαιο κίνησης. Εκείνο το θέμα το μεγάλο αυτή τη στιγμή. Και είναι και το πιο πιθανό σενάριο. Δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι να είναι να κατευθυνθεί προς αυτή τη λύση. Και αυτό ενδεχομένως να ληφθεί ως απόφαση μέσα στην επόμενη εβδομάδα και να ισχύει για τον Αύγουστο. Αυτό βέβαια παρακολουθώντας και τις εξελίξεις που δεν φαίνεται να αλλάζουν. Μάλλον όλες οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δεν υπάρχει εξέλιξη, κάποια διαπραγματευτική προσπάθεια, δεν υπάρχει κάποια επαφή, δεν υπάρχει κάποια μεγάλη συζήτηση, δεν υπάρχει τίποτα απόλυτο. Υπάρχουν χτυπήματα μόνο. Υπάρχει ένα ιρανικό καθεστώς πολύ πιο επιθετικό που έχει ενεργοποιήσει πλέον το Ρισκούφι και από την άλλη πλευρά υπάρχουν Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες προχωρούν σε μια ήπια κλιμάκωση, απάντηση στα χτυπήματα που δέχονται.
22: Για να αναφέρουμε στο επιχειρησιακό κομμάτι, οι Χούθοι στην Ιεμένη είναι αυτοί που υποστηρίζονται από το Ιράν, λένε ότι πλήττουν συνεχώς πετρελοφόρα. Τώρα ισχυρίζονται ότι έπληξαν 2 πετρελοφόρα της Σαουδικής Αραβίας και από την άλλη έχουμε τις επιδρομές των Αμερικανών και τις επιθέσεις των Ιρανών με πυράβλους στην Ιορδανία, στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις. Κάπως έτσι είναι το σκηνικό εκεί, το οποίο έχει πυροδοτήσει με τη σειρά του, εκτός από τη Ρωσία που είπες, με τις επιθέσεις στα δηληστήρια από την Ουκρανία, έχει και αυτό συμβάλει στην εικόνα που έχουμε τώρα. Μπορεί να βοηθήσει την κατάσταση σε επίπεδο μέτρων η καλή πορεία του τουρισμού, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια εντυπωσιακή άνοδος των εσόδων στο πρώτο πεντάμινο. Μπορεί να αντλήσει από εκεί πόρους η κυβέρνηση ή αυτά δεν λογαριάζονται στο φέτος?
1: Όχι, δεν λογαριάζονται. Λογαριάζονται αυτά τα οποία προέρχονται από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Αυτά δημιουργούν μόνιμη πηγή εσόδων. Μόνο αν θεωρηθούν μόνιμα έσοδα μπορούν να βελτιώσουν τις δυνατότητες του ξοδεύειν του προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός έχει ένα μεγάλο ποσό προς διάθεση για το 2027, έχει ένα μικρότερο ποσό το οποίο είναι για έκτακτες συνθήκες για το 2026.
22: Πάντως,
1: νομίζω όλα θα δοθούν, είναι βέβαιο αυτό.
22: Πάντως τα στοιχεία για τον τουρισμό είναι θετικά. Διαβάζω αύξηση
1: της
22: τουριστικής κίνησης 12,2%, 3,5 εκατομμύρια επισκέπτες από 2,9 πέρυσι, ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν. Αν και, Νίκο, αν και, πρόσεξε, γιατί και εδώ έχουμε δύο πλευρές και επειδή μας ακούν ακροατές που λένε εντάξει, ο τουρισμός πάει καλά, αλλά εμείς...
2: Εμείς έχουμε ένα εξοχικό στην Πάρο, αλλά δεν ξέρουμε αν θα πάμε λόγω και των ακτοπλοϊκών.
3: Ας πούμε για Ιστιαία. Μόνο για το πήγαινε, αλλά θέλω ένα εξιντάρι παραπάνω από ό,τι έβαζα πέρυσι.
4: Ο περισσότερος κόσμος πάει εξωτερικό. Είναι πλέον πιο φθηνά να πηγαίνεις εξωτερικό από το να είσαι στα νησιά της Ελλάδος.
23: Για να περάσεις αμάξι είναι πάρα πολύ ζόρικα. Δηλαδή έδωσα στην Άνδρο που πήγα ήδη 80 πήγαινε, 80 έλα, απλά για να περάσω από τη Ραφίνα το αμάξι.
2: 500 ευρώ. Πήγαινε, έλα, μόνο τα εισιτήρια. Πού θα μείνεις, δεν θες ένα χιλιάρικο? 1500 ευρώ, δηλαδή ένας μισθός για να πας πόσες μέρες, Άννα?
24: Μια εβδομάδα.
2: Πάνε μια εβδομάδα.
25: Πήγαινα στο χωριό μου με 15 ευρώ, να το βάλουμε έτσι. Θέλω 35 τώρα και ο Θεός βοηθός.
22: Και ο Θεός βοηθός. Θέλω να πω ότι είναι μια εικόνα που οπωσδήποτε είναι θετικό, έτσι. Ένα θετικό σήμα για την οικονομία, για τη χώρα, από τους επισκέπτες. Παρότι ο κόσμος εδώ σου λέει δυσκολεύομαι εγώ να πάω. Κάπου.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα ακούμε και υπερβολές. Άκουσα τώρα πολύ γρήγορα κάποιες. Μία από τις οποίες ήταν, για παράδειγμα, ότι είναι φθηνότερο να πας στο εξωτερικό. Τα εισιτήρια, τα αεροπορικά, ακόμα και των low cost εταιριών, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, γιατί χρησιμοποιούν δίζελ αεροπορικών καυσίμων, το οποίο έχει ανέβει στα ύψη και έχει συμπαρασύρει.
22: Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, έχεις δίκιο, αλλά στην καθομιλουμένη θα το έχεις ακούσει κι εσύ σε παρέες, ότι λέει ρε παιδί μου, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα στα νησιά, καλύτερα να πας έξω. Αλλά πρέπει να μην συγκρίνεις ανώμια πράγματα.
1: Υπάρχουν και άλλα νησιά. Και επίσης υπάρχουν προσφορές σε ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ζητώ συγγνώμη, αλλά όποιος ακούει το Sky, μόνο να ακούσει το Sky 100,3 κατά τη διάρκεια της ημέρας, ακούς μόνο προσφορές. Από τη Ραφίνα ειδικά, ακούγα τώρα νωρίτερα για την Άνδρο. Υπάρχουν προσφορές από όλες τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ζητώ συγγνώμη που αντιδικώ στον αέρα με τους ανθρώπους που μας μίλησαν, αλλά πραγματικά εκμεταλλευτείτε τις προσφορές. Δηλαδή υπάρχουν εκπτώσεις λόγω του ανταγωνισμού που έχει εκδηλωθεί στο συγκεκριμένο λιμάνι, όπου η μία εταιρεία τρώει την άλλη. Πλακώνονται κανονικότατα με σε επίπεδο τιμών και αυτό είναι καλό για τον καταναλωτή. Εκμεταλλευτείτε το.
22: Πάντα ο ανταγωνισμός είναι καλός για τον καταναλωτή.
1: Εκμεταλλευτείτε το. Υπάρχουν εταιρείες που δίνουν δωρεάν το αυτοκίνητο να πάει τη μία διαδρομή. Είναι άλλες οι οποίες κάνουν πολύ μεγάλη έκπτωση στα ατομικά εισιτήρια, στα γρήγορα πλοία. Υπάρχουν δυνατότητες, ευκαιρίες, ψυχραιμία χρειάζεται.
22: Παρ' όλα αυτά, χωρίς να θέλω να φανώ ότι ισορροπώ μεταξύ των φίλων μας που ακούσαμε και εσένα, αλλά όταν μπαίνουν πολλά πράγματα στην πλάτη, γιατί ήδη έχει να αντιμετωπίσει το νοικοκυριό ένα πληθωρισμό που τρέχει, την ακρίβεια, το σούπερ μάρκετ, όλα αυτά, είναι ένα επιπλέον βάρος που είναι πολύ δύσκολο να το σηκώσει πια, και το ακτοπλοϊκό και τη διαμονή και όλα.
1: Άρα το οπουδήποτε. Το οπουδήποτε. Εγώ αυτό το δέχομαι. Γιατί η ακρίβεια είναι παντού. Αλλά όταν ακούω ότι είναι φθηνότερο στο εξωτερικό, δεν είναι φθηνότερο στο εξωτερικό. Εντάξει, στο εξωτερικό βιώνει και εκεί ακρίβεια. Ούτως ή άλλως έχουν ψηλότερο εισοδηματικό επίπεδο, άρα υπάρχει ψηλότερο επίπεδο τιμών. Μπορείς να βρεις απλώς κάποια ευκαιρία, γιατί το θες να ταξιδέψεις στο εξωτερικό. Και αυτό είναι καλό, να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό. Ανοίγουν τα μάτια μας, βλέπουμε άλλους πολιτισμούς και φέρνουμε νέες εμπειρίες επίσης στη χώρα. Και καλό είναι να το κάνεις, αλλά δεν είναι πιο φθηνό, μην τρελαθούμε τώρα.
22: Και να ανοίξω και το τελευταίο κεφάλαιο, για
1: βέβαια,
22: να κλείσουμε.
1: Πάμε.
22: Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε στην Αυτεμπορική.
5: σε συνέχεια της προηγούμενης ΔΕΘ, πρέπει τώρα να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις προς όφελος των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε ποιο εύρος και σε ποιο φορολογικό συντελεστή δεν το γνωρίζω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ήρθε η ώρα να πάρουν ακόμα παραπάνω ανάσες οι συνεπείς και η μεσαία τάξη.
22: Αυτά για ΔΕΘ. Φαντάζομαι έχει σηματοποιηθεί.
21: Είπε μαγική λέξη.
5: Ανάσες οι συνεπείς και η μεσαία τάξη.
22: Αυτά για ΔΕΘ. Φαντάζομαι έχει σηματοποιηθεί.
21: Είπε μαγική λέξη.

0: αυτό το επιδικείο και αδίκο φόρο, τεκμαρτός τρόπος που υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα επιχειρήσει να το εξομαλύνει για τους επαγγελματίες οι οποίοι υποχρεωτικά δηλώνουν τα εισοδήματά τους κανονικά και δεν είναι στην ίδια κατηγορία με τους υπόλοιπους, οι οποίοι προσπαθούν να μας πείσουν επίμονα ότι ζουν με 300 ευρώ το μήνα.
1: Ναι, μιλάς για τις δηλώσεις των ελευθερών επαγγελματιών. Και παρότι δίδεται η δυνατότητα σε κάποιον να αμφισβητήσει τον φόρο που μπαίνει, σύμφωνα με το τεκμαρτό.
0: Δεν πάει κανένας.
1: Αλλά αυτό ήθελα να πω, αλλά είναι ελάχιστοι εκείνοι. Είναι ελάχιστοι εκείνοι που πηγαίνουν στο γραφείο του Πιτσιλί και λένε ναι, δεχόμαστε να ελεγχθούμε. Οι περισσότεροι συμμορφώνονται.
0: Δεν πλησιάζουν. Πληρώνουν το φόρο, να θυμίσουμε, οι περισσότεροι που είναι κάτω από τα 12.000 πληρώνουν το φόρο ισοδυναμής των μισθό του νεοεισερχόμενου, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή εξαιρετικά μικρό για έμπειρο επαγγελματία να πληρώνει τόσο χαμηλό φόρο.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Αυτές είναι οι εξελίξεις στο πεδίο της οικονομίας. Ζωφερό το τοπίο σε σχέση με τα ενεργειακά. Αύξηση του πετρελαίου, του φυσικού αερίου. Αυτό σημαίνει μια αύξηση όλων των προϊόντων λόγω μεταφορικού κόστους εξαιτίας της ανόδου του πετρελαίου. Αλλά και με το φυσικό αέριο, οπωσδήποτε θα έχουμε θέματα που θα τα βρούμε μπροστά μας στα τιμολόγια ρεύματος. Σε ένα αποφασιστικό βήμα για τη θωράκιση της χώρας από πυράβλους και ντρόνς, για την αντιμετώπιση πυράβλων και ντρόνς, προχώρησε σήμερα η κυβέρνηση. Αναφερόμαστε στο πράσινο φως που δόθηκε από το ΚΙΣΕΑ για την απόκτηση σύγχρονων Ισραηλινών συστημάτων αεράμινας, εξοπλιστικά που φέρουν πάνω τους ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σε αυτό το τομέα και δικαιολογούν και την ονομασία που έχουμε δώσει ασπίδα του Αχιλλέα. Το κόστος υπερβαίνει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι προγράμματα τα οποία θα δούμε να αναπτύσσονται τα επόμενα χρόνια σε συνεργασία, όπως είπαμε, με τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις για να προστατεύσουν την Ελλάδα από ένα ευρύ φάσμα εναέριων απειλών, είτε είναι βαλιστικοί πύραυλοι, πύραυλοι κρούς, ντρόνς και αεροσκαφών. Βασίζεται αυτό το σύστημα στην Ισραηλινή τεχνολογία, αντιπροσωπεύει μία από τις μεγαλύτερες αμυντικές συμφωνίες μεταξύ των δύο ετών και εμβαθύνει σε αυτή την στρατηγική σχέση που έχουμε με το Ισραήλ, και δεν είναι μόνο η ασπίδα του Αχιλλέα, είναι η αγορά και άλλων οπλικών συστημάτων, όπως για παράδειγμα τα 3 μεταγωγικά που αγοράζουμε από την Βραζιλία. Ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, καταρχάς για την ασπίδα του Αχιλλέα, για τα εξοπλιστικά, τα αντιβαλιστικά συστήματα που συνθέτουν την ασπίδα του Αχιλλέα, είπε ο κύριος Δένδιας.
2: Μετατρέπει τις ένοπλες δυνάμεις από την παλιά εικόνα του συνόλου προσωπικού και οπλικών συστημάτων σε μια σύγχρονη μηχανή, στελεχωμένη με άρτιο τρόπο, με τη δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις τυχόν προκλήσεις.
1: Εκτός, όπως είπαμε, από την ασπίδα του Αχιλλέα, τα συστήματα αεράμινας, η χώρα προμηθεύεται και 3 μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου C390 που μάλιστα έχουν πολλαπλές δυνατότητες, όχι μόνο δηλαδή για τη μεταφορά προσωπικού ή οχημάτων, αλλά ακόμη και για ανεφοδιασμό στον αέρα των μαχητικών μας. Είπε γι' αυτά ο κ. Δένδιας.
2: Τα αεροσκάφη αυτά θα μπορούν να εφοδιάζουν στον αέρα τον στόλο των Ραφάλ και των Μοιράζ, που σημαίνει να παρατείνουν παραμονή στον αέρα των μαχητικών, κυρίως των Ραφάλ, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, για όσο χρόνο διαρκεί η βιολογική αντοχή του πιλότου.
1: Περιττό να σας πω ότι το θέμα αυτό καταλαμβάνει κύρια θέση στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τα οποία με τίτλους όπως «Η Ελλάδα στρέφεται στο Ισραήλ για ένα φρούριο 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στον ουρανό» και άλλους παρόμοιους, προβάλλεται το θέμα στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και δίνουν έμφαση οι Ισραηλινοί τόσο στα εξοπλιστικά τα οποία αποκτά η Ελλάδα, όπως το Spider και άλλα συστήματα τα οποία ενισχύουν την αεράμινά μας, αλλά και στο τι σηματοδοτεί αυτή η αγορά από την πλευρά της Ελλάδας των συστημάτων αυτών, δηλαδή εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών, Ελλάδας-Ισραήλ, στρατιωτική συνεργασία στην

0: Ανατολική Μεσόγειο, στρατιωτικές ασχίσεις και ανταλλαγή πληροφοριών. Όλα αυτά, λένε από το Ισραήλ, δημιουργούν ένα πλέγμα, ένα αμυντικό πλέγμα στην Ανατολική Μεσόγειο, που αντιλαμβάνεστε γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ και το Ισραήλ, λόγω των σχέσεών τους, με την Τουρκία. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα δούμε τα νεότερα για την υπόθεση αυτή της δολοφονίας του δικηγόρου Γεωργίου και τη σύλληψη από την αστυνομία του ανθρώπου που ομολόγησε ότι είναι ο δράστης.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε.
10: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
11: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Ρυθμός
13: ή χαλάρωση.
12: Βουτιές
13: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
12: Στο μπαρ
13: ή στην άμμο.
12: Παραλία
13: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
12: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
13: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
12: The Beach Bar West Side.
13: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
12: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
14: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
15: Phone Masters.
14: Δεν κρατάει μπαταρία.
15: Phone Masters.
14: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
15: Phone Masters.
14: Τι ακριβώς κάνουν?
15: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
14: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
15: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
14: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
15: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
16: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
17: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
16: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
17: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
16: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
18: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το φτιάχνει η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
19: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
20: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
19: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
21: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
22: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
23: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
24: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
23: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
24: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
23: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
24: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
23: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
24: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
25: Μία νύχτα. Μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
26: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
27: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
26: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
28: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
26: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
28: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
26: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
29: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
30: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλ, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο.
0: τη Βλόμιγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο τη Βλόμιγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Νόβα 931.
2: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
3: Sky 100,3.
4: Αυτές οι υπόθεσεις από την πλευρά της αστυνομίας, αυτές πολύ γρήγορα στα ίχνη αυτού του ανθρώπου. Βέβαια, προκύπτουν ερωτήματα του με ένα τέτοιο παρελθόν, πώς εξακολουθούσε να βρίσκεται στη χώρα, ένα, και πώς εξακολουθούσε να βρίσκεται ελεύθερος στη χώρα, δύο, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτό το παρελθόν και παρόν πολύ πρόσφατες αυτές οι υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται. Η σημερινή ημέρα, κυρίες και κύριοι, είναι από αυτές που φέρουν πολύ οδυνηρές, πολύ πένθυμες σκέψεις και αναμνήσεις, γιατί κάθε χρόνο αυτή την ημέρα το μυαλό μας πηγαίνει λίγα χρόνια πίσω, όταν είχαμε αυτή την ανίποτη τραγωδία που σημάδεψε την ιστορία αυτής της χώρας. Μιλάμε για την τραγωδία και την φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Κάθε χρόνο άνθρωποι που επέζησαν, άνθρωποι που έχασαν τους αγαπημένους τους, αλλά και πολλοί ακόμη συμμετέχουν σε εκδηλώσεις μνήμης. Σε λίγο θα πάμε στο μάτι, αλλά είναι χρήσιμο να γυρίζουμε εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα που οι άνθρωποι ζούσαν τον πύρινο εφιάλτη και οι αρχές προσπαθούσαν να συντονιστούν. Τα ηχητικά αποσπάσματα που θα ακούσουμε είναι από το ντοκιμαντέρ «Μάτι, τα ντοκουμέντα μιλούν ξανά». Είναι η δημοσιογραφική έρευνα του Αλέξη Παπαχελά, η οποία εστίασε σε ηχητικά ντοκουμέντα μέσα από τους ασυρμάτους που μέχρι τότε ήταν άγνωστα για την πυρκαγιά στο μάτι. Σε πρώτο επίπεδο, αυτή η σύγχυση που επικρατούσε σε ό,τι αφορά το συντονισμό.
5: Νταού Πεντέλης, βλέπουν φλόγα. Έχεις ένα αέριο διαθέσιμο, τίποτα?
6: Θα κάνω εκτροπή, δεν έχω. Ότι θα δω τώρα την δίπλα.
7: Έχει πάει κάτω και μετά.
8: Πάει κάτω αυτό τώρα, δεν είναι.
7: Άρα είμαστε γυμνοί τώρα, δεν υπάρχει τίποτα.
8: Τιπ, ξεβράκονται.
6: Έχουμε θέμα, δεν έχουμε μέσα να στείλουμε τώρα. Διώξτε όλα.
8: Έλα, γεια.
9: Τι πετάει, ρε φίλε, σπέσχον και εσά.
6: Τι πετάει.
9: Τι πετάει, λέει, και δεν μα φτάνουν και γεγονότα.
6: Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου.
7: Πού είναι η πυροσβεστική δεξιά αυτή τη στιγμή, πού είναι η φωτιά?
10: Είναι εγκλωβισμένα τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα ανάμεσά τους και ένα της υπηρεσίας μας. Υπάρχει δυνατότητα βοήθειάς τους?
31: Είμαι αποκλεισμένος και δεν μπορώ να περάσω απάνω. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη ζούγκλα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη ζούγκλα. Είμαι αμάξια με κόσμο.
32: Είναι άτομα εγκλωβισμένα μέσα στο σπίτι και δεν μπορούν να βγουν. Κάνε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό.
33: Ελικόπτερα που έχει έρθει να μου ρίξει, δεν τα ακούω.
34: Δεν είστε καν σε εσάς.
33: Ρε παιδιά, θα μας φύγουμε και θα πάμε στα νόμερα.
35: Μου λέει έχω θέμα και 400 ψυχές σε ό,τι μου λέει εκεί πέρα κτλ. Ξέρω, δεν κάνει κανένα και μας πει αυτός τίποτα και πλέξουμε.
36: Έχει χαθεί μπάλα εδώ εγκλωβισμένοι. Δεν μπορούν να μπουν μέσα στο μάτι να τους σώσουν. Οι κρόνιδες σηκώνουν. Σου λέω για χάος.
37: Είστε.
36: Ναι.
37: Έχουμε νεκρό άτομο στο κόκκινο λιμανάκι.
38: Εντός αμαξιού Opel Vectra παθακωμένο άτομο. Να γνωρίζετε.
39: Θέλω να δηλώσω, έχουν καεί δύο άνθρωποι στο Μπουτζά.
37: Κι άλλο, κύριε διοικητά. Μάλλον γυναίκα.
39: Εντάξει.
37: Να δούμε πού θα φτάσουμε.
4: Αυτά σε επίπεδο συντονισμού τη στιγμή που άνθρωποι έψαχναν πώς θα σωθούν.
40: Είμαι μόνη μου εδώ και δεν έχω εγκλωβιστεί, δεν μπορώ να φύγω.
41: Στην κρεμία,
40: και καίγονται όλος ο κήπος γύρω-γύρω.
41: Ωραία. Νερό έχετε εκεί κάποια βρύση?
40: Έχουν καεί τα λάστιχα.
41: Μάλιστα. Εντάξει. Okay, ευχαριστώ.
40: Εντάξει, λοιπόν, το συντομότερο παρακαλώ.
41: Εντάξει, δεν είναι ταξί να το παρακύλουμε. Κινδυνεύει κάποιος, μπορεί να κινδυνεύει κάποιος άνθρωπος. Θα το δούμε, έτσι. Θα πει
40: κάποιος. Μα και εγώ κινδυνεύω, κύριε. Κινδυνεύω, σας λέω.
42: Πώς θα αντιλαμβάνεται, αφού δίπλα μου βλέπω τη φωτιά. Δίπλα μου, το ακριβώ δίπλα.
41: Ωραία, μάλιστα.
42: Δεν μπορώ. Τι να κάνω, να ανοίξω την πόρτα, να σας περιμένω?
41: Όχι, να μην ανοίξετε την πόρτα. Είστε ασφαλείς μέσα.
42: Γύρω-γύρω τώρα και εγώ δεν θα καεί όλα. Εμείς είμαστε μέσα, έχει πολύ καπνό.
41: Ωραία, έχουν καεί όλα, αλλά δεν κινδυνεύετε.
42: Δεν κινδυνεύουμε.
41: Σιγά-σιγά από την παραλία δεν μπορείτε να πάτε, έχετε αυτοκίνητο.
42: Καλώ το αυτοκίνητο μας κάει. Και τι λέτε τώρα?
41: Κάει και το αυτοκίνητο.
42: Τι λέτε?
41: Και δεν μπορείτε να μετακινηθείτε,
42: ε? Όχι, βέβαια, έχω των τριών μηνών. Κόκκινο λιμανάκι ραβίνα, καίγονται τα σπίτια, καίγεται το σπίτι μου, έχω παιδί.
36: Το παιδί σας και εσείς είστε σε ασφάλεια.
42: Είμαστε μέσα στο σπίτι, αλλά έξω καίγεται, είναι ο σύζυγός μου, καίγεται το σπίτι.
36: Κάντε υπομονή, κυρία, κάντε υπομονή.
42: Πότε υπομονή να κάνω.
36: Κάντε κουράγιο.
0: Είναι κόσμος εγκλωβισμένος στα λιμανάκια.
36: Κανείς
0: δεν έχει πάει να τους πάρει.
36: Είναι
0: οι άνθρωποι πνίγονται για τους καπνούς.
4: Τα θηλωτικά είναι αποσπάσματα. Θα το πω για ακόμη μια φορά, γιατί είναι η δουλειά από τον Αλέξη Παπαχελά, την έρευνά του. Μάτι τα ντοκουμέντα μιλούν ξανά. Είναι ηχητικά αποσπάσματα, όπως ακούσατε, μέσα από τις επικοινωνίες. Έτσι, επικοινωνίες των αρχών με τους ανθρώπους εκεί που έβλεπαν τον πύρινο εφιάλτη. Άνθρωποι που έζησαν αυτό τον εφιάλτη και γλίτωσαν, άνθρωποι που έχασαν τους δικούς τους, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος σήμερα συμμετέχει σε αυτές τις εκδηλώσεις μνήμης, και εκεί θα πάμε. Θα πάμε στο μάτι. Η Έλενα Χελβατζόγλου. Γεια σου, Έλενα.
1: Καλό μεσημέρι. 8 χρόνια λοιπόν από την εθνική τραγωδία στο μάτι. Οι πληγές παραμένουν ανοιχτές και για τις οικογένειες των θυμάτων και για τους εγκαυματίες που επέζησαν και για ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Εμείς από το πρωί βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση σε κλίμα βαριάς φόρτισης. Οικογένειες θυμάτων και άνθρωποι που έζησαν τον πύρινο εφιάλτη που ακούσαμε και στα ηχητικά ντοκουμέντα, αλλά και κάτοικοι των γύρω περιοχών ήρθαν να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη των 104 θυμάτων. Οι εκδηλώσεις μνήμης τώρα κορυφώνονται το απόγευμα στις 7 στο Μνημείο των Θυμάτων στο Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά. Θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει το προσκλητήριο νεκρών. Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι θα διανύσουν το δρόμο της φωτιάς προς το μάτι και στις 8.30 θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο μάτι. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 9 και 4 με πορεία από την Ποσειδόνος ως την Αργυρά Ακτή. Πάντως, επειδή εμείς μιλήσαμε με τις οικογένειες των θυμάτων, μας περιέγραψαν πως αυτά τα 8 χρόνια αποτελούν μια διαρκή πάλι με τη σιωπή και την απουσία.
4: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα, η Έλενα Χελβατζόγλου, από το ΜΑΤΙ, για αυτές τις εκδηλώσεις που θα συνεχιστούν, βεβαίως έχουν αρχίσει από χθες, αλλά θα συνεχιστούν και σήμερα. Θα αλλάξουμε θέμα, αλλά όχι κλίμα, γιατί θα πάμε στην άλλη τραγωδία, σε αυτή στα Τέμπη. Έχουμε δικαστική εξέλιξη εκεί σε ό,τι αφορά την τραγωδία των Τεμπών. Έχουμε την πρόταση, την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο ενός υφυπουργού, τότε υφυπουργού, του κυρίου Τριαντόπουλου, για παράβαση καθήκοντος και άλλα υπηρεσιακά στελέχη. Η Έλενα Γαλάρη ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι. Σε μια πολυσέλιδη πρότασή του, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κρίνει ότι ο πρώην υπουργός Κώστας Τριαντόπουλος, καθώς και άλλα 4 πρόσωπα, πρέπει να παραπεμφθούν σε ειδικό δικαστήριο για να δικαστούν για το μπάζωμα. Αυτό που έγινε λίγες ώρες μετά το συνδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Στην πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί να στηθεί ειδικό δικαστήριο για να δικαστεί ο πρώην υπουργός για παράβαση καθήκοντος, ενώ παράλληλα ζητεί να καθίσει στο εδόλιο μαζί του και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο οποίος Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και δύο επικεφαλής της πυροσβεστικής και της τροχέας Λάρισας. Με την πρότασή του ζητεί να απαλλαχθούν τρεις κατηγορούμενοι για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, αλλά ζητεί να διαχωριστεί η δικογραφία για αυτούς τους τρεις κατηγορούμενους για να ελεγχθούν από την εισαγγελία Λάρισας για κάποιο άλλο αδίκημα, προκύπτει κάποιο άλλο αδίκημα, καθώς κατά τον εισαγγελέα Σπύρο δεν προκύπτει ότι η συμμετοχή τους στο αδίκημα της παράβασης καθήκοντος του πρώην υπουργού, αλλά θεωρεί ότι έχουν κάποιες ευθύνες που έχουν να κάνουν με παραλήψεις που έγιναν τότε. Τον τελικό λόγο, βέβαια, για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο, θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Συνολικά 8 ήταν οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι ελέγχονταν από τον Άριο Πάγο. Να σας πω ότι περισσότεροι από 45 συγγενείς θυμάτων είχαν καταθέσει, έχουν δηλώσει παράθεση προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και κάποιοι από αυτούς μάλιστα είχαν ζητήσει να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο από πλημέλημα που αντιμετώπιζε ο κύριος Τριαντόπουλος, ναι, σε κακούργημα.
4: Άρα έχουμε μεν την εισαγγελική πρόταση, αλλά σχετικά με την παραπομπή όχι, αποφασίζει το δικαστικό συμβούλιο.
2: Ακριβώς, το οποίο θα συνεδριάσει το φθινόπωρο, λογικά.
4: Το φθινόπωρο. Δεν ξέρουμε πότε το φθινόπωρο, στο λέω γιατί υπάρχει μια πολιτική διάσταση στο όλο θέμα, αν είναι φθινόπωρο νωρίς ή αργά. Αυτό δεν μπορούμε να το προδικάσουμε, έτσι δεν είναι?
2: Λένε για τις αρχές του φθινοπόρου.
4: Μάλιστα.
2: Ακριβή ημερομηνία, ναι, ναι, ναι, δεν γνωρίζουμε.
4: Μάλιστα. Κατάλαβα, κατάλαβα.
2: Σε
4: ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα, η Έλενα Γαλάρη, με τις πληροφορίες της ό,τι αφορά το ρεπορτάζ για την παρέμβαση, όχι για την παρέμβαση, για την εισαγγελική πρόταση για τον κύριο, για τον πρώην υφυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο, και για τα υπόλοιπα στελέχη και πυροσβεστικής και αστυνομίας και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Όπως είπαμε, υπάρχει και πολιτική διάσταση. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ ήταν στο Sky, όπως και ο κύριος Σκανδάμης από την ΕΛΑΣ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
3: Έχουμε μια εισαγγελική πρόταση. Επίκειται η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Και αναλόγως ποια θα είναι η απόφαση αυτή, ενδεχομένως να έχουμε για κάποιους, για κάποιον ή για κανέναν, θα το δούμε αυτό. Αυτό έχει να κάνει με το τι θα αποφασίσει το Δικαστικό Συμβούλιο για τον κύριο Τριαντόπουλο αρχικώς και τη σύγκληση του Ειδικού Δικαστηρίου.
5: Δεν ήταν προσεκτικός ο κ. Φλωρίδης όταν έλεγε ότι όσοι μιλούν για αλλίωση του πεδίου είναι για τα μπάζα. Την ελληνική δικαιοσύνη εννοούσε. Το άρθρο αυτό, η παράβαση καθήκοντος, ελέγχεται και για το όριο ελέγχου σε σχέση με τον δόλο. Όταν λέμε δόλο, εννοούμε την πρόθεση. Πρόθεση,
3: πρόθεση να αλλοιωθεί ο τόπος του.
5: Αυτό αναφέρει η προσεγγελέα. Δεν αναφέρεται σε κάποια αμέλεια.
8: Υπήρχε μια αγωνία της Νέας Δημοκρατίας να συγκαλύψει στοιχεία κρίσιμα για την ανακριτική διαδικασία. Εξ αρχής έγινε η παρέμβαση στον τόπο του ατυχήματος. Μιλάμε για μια βαριά κατηγορία. Έχει πλημεληματική ποινή, αυτό προβλέπεται, γιατί έτσι ήταν η παραπομπή.
4: Αυτό είναι ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης που προέκυψε τώρα μετά την εισαγγελική πρόταση. Δόξα τω Θεώ έχουμε πάρα πολλά, παρότι πλησιάζουμε σχεδόν, ναι. Τι, το φάγαμε τον Ιούλιο, μια εβδομάδα θέλει. Ο Αντώνης Αντζολέτος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
11: Χαίρετε.
4: Και έχει αρκετά πράγματα, όχι μόνο σε επίπεδο σύγκρουσης κομμάτων, αλλά και μέσα στα κόμματα. Δηλαδή βλέπουμε τι γίνεται στα κόμματα της κεντροαριστεράς.
11: Ναι, και μέσα στα κόμματα και ειδικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, που έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος των αποχωρήσεων, και βλέπουμε την κυρία Δούρου να παίρνει μια σειρά από πρωτοβουλίες που δεν θα πάει στο Προεδρικό Μέγαρο. Θέλει να, έτσι, να δείξει μια αριστερή στροφή. Σήμερα μίλησε με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, που πήγε και γλυκά από ό,τι έμαθα για την ταλαιπωρία όλων αυτού του διαστήματος. Μια πολύ καλή κίνηση. Σαφώς στο ΠΑΣΟΚ κοιτούν δημοσκοπικά πώς θα κλείσει ο Ιούλιος, αν μπορέσουν να κλείσουν λίγο την ψαλίδα με την Ελλάς, γιατί η σύγκρουση για τη δεύτερη θέση θα είναι μεγάλη από τον Σεπτέμβριο και μετά. Υπάρχουν ιστορίες ή αντεγκλήσεις ή καινούρια με τον κύριο Σαλμά, με τον κύριο Γεωργιάδη, που πυροδοτούν πολύ έντονα την πολιτική
4: ατμόσφαιρα. Έχουν έρθει δύο υποθέσεις του παρελθόντος, νομίζω, στο προσκήνιο που πυροδοτούν αυτή την αντιπαράθεση. Το ένα είναι τα Τέμπη, που ήρθε τώρα στο προσκήνιο με την εισαγγελική πρόταση, και το άλλο είναι η Νοβάρτης, λόγω των αναφορών του κύριου Σαλμά.
11: Ναι, με αφορμή τη συκοφαντική δυσβίβηση, την άρση ασυλίας χθες του κυρίου Σαλμά, που είχε υποβάλει ο κύριος Γεωργιάδης, τα SMS τα οποία, ναι, έδωσε ο κύριος Σαλμάς.
4: Τα SMS, για κάποιον που δεν έχει παρακολουθήσει, ναι, ουσιαστικά ο κύριος Σαλμάς έδωσε κάποια SMS που λέει του Άδωνη Γεωργιάδη ότι να, εσύ είχες επαφές με την Νοβάρτης, ναι, και κανόνιζες να πάρει και διαφήμιση, να πάρουν διαφήμιση κάποια μέσα ενημέρωση και κάποιες ιστοσελίδες, ναι, δικές, ναι, σου. Και το άλλο SMS ότι ουσιαστικά είχες σχέσεις με ένα προστατευόμενο μάρτυρα.
11: Ακριβώς. Και απαντάει ο κύριος Γεωργιάδης ότι όλα αυτά είναι μέσα στη δικογραφία. Δεν υπάρχει, ναι, τίποτα καινούργιο. Και όλα αυτά έχουν αρχιοθετηθεί. Θα έχει πολλές συνέχειες, ναι, αυτό, όπως είχε και σήμερα, γιατί και χθες ο κύριος Σαλμάς μίλησε και ο κύριος, ναι, Γεωργιάδης απάντησε.
4: Απλά δεν ξέρω, δεν έχει μείνει μόνο σε Σαλμά Γεωργιάδη, δηλαδή το έχουν τσεμπίσει και από την αντιπολίτευση το θέμα και επιτίθεται τώρα,
11: βέβαια,
4: στην κυβέρνηση.
11: Βέβαια, ναι, εννοείται. Όπως το ίδιο γίνεται και με την υπόθεση του κυρίου Τριαντόπουλου, την πρόταση, έτσι, από την εισαγγελία για το ειδικό δικαστήριο. Μένει να αποφασίζει βεβαίως το Δικαστικό Συμβούλιο. Είναι δύο υποθέσεις που η αντιπολίτευση τις παίρνει τις φέρνει στην επιφάνεια και μαζί με την ακρίβεια προσπαθεί να πετύχει όσο μεγαλύτερο πλήγμα μπορεί στην κυβέρνηση.
4: Ακροθυγός είπες για ΣΥΡΙΖΑ, λες ότι τελειώσαμε τις αποχωρήσεις. Mm-hmm. Έχει κλείσει αυτός ο κύκλος.
11: Έχει κλείσει, ναι, γιατί έφυγε και ο... Α, μένει μια τυπική... Συγγνώμη, ποτέ δεν τελειώνει αυτός ο κύκλος, έχεις δίκιο Σπύρο. Μένει η ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Γεροβασίλη, που δεν έχει γίνει ακόμα τυπικά, γιατί ως αντιπρόεδρος Βουλής έχει κάποιες εργασίες να ολοκληρώσει.
4: Και μια πολύ έντονη κόντρα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ με τους αποχωρήσαντες για τις έδρες.
11: Βεβαίως.
4: Βλέπω εκεί δηλαδή με χαρακτηρισμούς πολύ σκληρούς.
11: Ναι, γιατί ουσιαστικά έχουν
4: δηλαδή,
11: ανεξάρτητα.
4: Διάβαζα κάτι που έγραψε ο Πολάκης, μάλιστα πήγε στα κοινωνικά δίκτυα στον κύριο Φάμελο.
11: Στο Facebook του κύριου Φάμελο και προσωπικά επίθεση του κύριου Φάμελο, δώσε την έδρα για να έρθει η κυρία Αυγέρη. Έχουν ανεξαρτητοποιηθεί 13 βουλευτές, έχουν φύγει 4, σύνολο 17. Τι βλέπουν από το ΣΥΡΙΖΑ, πως ουσιαστικά οι 13 είναι σαν να είναι μια άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αν υποθέσουμε ότι όλοι πάνε προς τα εκεί.
4: Οπότε στήσατε μια ομάδα στη Βουλή για να έχει... Για να έχει... λόγω ο Τσίπρας στη Βουλή.
11: Κάτι τέτοιο δεν το θέλει ο Τσίπρας σε πουδενία, έτσι, ούτε συζήτηση. Δεν θα μιλήσει κανείς εξ ονόματος από τους 13 του κυρίου Τσίπρα. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά οι άλλοι.
4: Δηλαδή δεν μπορείς να καταλογίσεις αυτή τη στιγμή στον Τσίπρα, λες ότι το οργάνωσε όλα αυτά.
11: Όχι, όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση. Είχε ζητήσει τις παρετήσεις παλιότερα. Ναι. Άλλο η παρέτηση, άλλο η ανεξαρτητοποίηση. Αλλά βλέπουν ότι θα πάνε προς τον Τσίπρα και σου θυμίζω και παλιότερη ανακοίνωση που ζητούσαν από την πλευρά του Τσίπρα να πούνε αν θα τους πάρει ή όχι. Άρα, λοιπόν...
4: να σε ρωτήσω κάτι, χωρίς να μπαίνουμε τώρα στο μυαλό του καθενός, λέω μήπως εσύ έτσι την εκτίμησή σου πιο πολύ. Εάν είναι να πάνε στον Τσίπρα, γιατί δεν παρετούνται?
11: Κοίταξε να δεις, τώρα εδώ πέρα είναι πολλά ενδιάμεσα.
4: Γιατί στο λέω, γιατί μπορεί. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι στο μυαλό του Φάμελο αυτό. Ή δεν ξέρω, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι ότι να είμαι βουλευτής, να μην χάσω προνόμια μέχρι τελευταία στιγμή. Αυτό είναι, γιατί μπορεί να το σκεφτεί και αυτό.
11: Ειδικά για τον κύριο Φάμελο θα σου έλεγα ότι αν υπέβαλε την παρέτηση, αυτό θα έδινε πιο πολύ στίγμα ότι θα πάει προς τον Τσίπρα. Γιατί αυτό ζητάει και ο Τσίπρας.
4: Λέω, αν κάποιοι έχουν όμως ρότα προς Τσίπρα, δεν θα τους κατηγορήσει κάποιος ότι μέχρι την τελευταία στιγμή θέλετε τα προνόμιά σας, αλλά θέλετε και Τσίπρα?
11: Εδώ είναι πολλά. Είναι καταρχάς πρώτον για κάποιους το οικονομικό. Ότι δεν μπορούν προφανώς να μείνουν χωρίς
4: τη βουλευτική
11: αποζημίωση μέχρι τον Απρίλιο ή τον Μάιο που θα γίνουν οι εκλογές. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, αρκετοί ένιωσαν ότι από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε ρότα και είναι πλέον σε αντιπαραθετική γραμμή με τον Αλέξη Τσίπρα, με την ανεξαρτητοποίηση ουσιαστικά νομιμοποιούνται και απέναντι της Ελλάς.
4: Ναι.
11: Δεν είναι δηλαδή η παρέτηση μόνο αυτή που θα τους φέρει κοντά, είναι και ανεξαρτητοποίηση. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη γραμμή, δεν μπορώ να είμαι σε αυτό το κόμμα που θα πάει να κατεβάσει ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Διαχωρίζω τη θέση μου και πάω στα ορεινά της Βουλής για ένα διάστημα. Ενδεχομένως κάποιους στην πορεία να τους δούμε να παρετούνται. Δεν αποκλείεται και αυτό να έχουμε αλλαγή.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Ναι, τώρα θα πάμε σε διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle και επιστρέφουμε.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Ευρωπαϊκός συμβιβασμός για το ρωσικό LNG. Συντονισμός Αθήνας-Λευκωσίας εν ώψη της άφιξης Γκουτέρες στην Κύπρο. Συνάντηση Λαυρόφ-Ρούμπιο στη Μανίλα με θέμα την Ουκρανία. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Σε συμβιβασμό για το θέμα της προμήθειας της Ευρώπης με ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG, κατέληξαν τελικά οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια εξέλιξη που μπορεί να θεωρείται ικανοποιητική για την Ελλάδα. Η συμφωνία προβλέπει εξαίρεση για συμβάσεις που είχαν υπογραφεί πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία το 2022, κάτι που επεδίωκε η Αθήνα με το βλέμμα στην ελληνική ναυτιλία και διατηρεί σε χαμηλά επίπεδα το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου με στόχο να συνεχιστεί η οικονομική πίεση προς τη Μόσχα. Εντείνονται οι διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών για το Κυπριακό εν ώψη του ταξιδιού του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στη Λευκωσία τη Δευτέρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχτεί το Σάββατο στο Μέγαρο Μαξίμου τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη για να συντονίσουν τη στάση Αθήνας και Λευκωσίας, καθώς αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, Μάρκο Ρούμπιο και Σεργέι Λαυρόφ, συναντήθηκαν στη Μανίλα στο περιθώριο της διάσκεψης των χωρών της ομάδας του ΑΣΕΑΝ στην Νοτιοανατολική Ασία. Η συνάντηση διήρκησε περίπου 30 λεπτά και ήταν η πρώτη ουσιαστικά επίσημη επαφή των δύο αξιωματούχων μετά το Σεπτέμβριο του 2025. Ο Σεργέι Λαυρόφ έκανε λόγο για την ανάγκη της Ρωσίας και την ετοιμότητά της να συμφωνήσει σε μία λύση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους για τις παραδόσεις όπλων στον Κίεβο, έκανε λόγο για απαράδεκτες πρακτικές οι οποίες επιδιώκουν τη στρατηγική ήττα της Ρωσίας. Αυτές ήταν οι σημερινές μας ειδήσεις από τη Βόνη. Πολλούς χαιρετισμούς. Γεια σας.
9: Επιστροφή στο Φάληρο, Μαθανάση κριτικός στο στούντιο. Καλώς τον.
10: Χαίρετε.
9: Καμιά εβδομαδούλα είχαμε διάλειμμα.
10: Τι, ούτε καν. Ούτε πέντε μέρες. Απόψε, αφού ξεχάσαμε πια τα του Μουντιάλ, μπαίνουμε στον εντός συνόρων. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9 σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Τζέικοπ Νίστρουπ ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Πολύ μεγάλη πρόκληση να βρεθεί η ομάδα στην League Phase της διοργάνωσης. Στις 8 αντιστοίχως ο Αλέσιο Λύση κάνει ντεμπούτο στον πάγκο του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Το παιχνίδι αυτό είναι στην Πολωνία, δεν διεξάγεται δηλαδή στην Ουκρανία που είναι η φυσική έδρα της Δυνάμο. Αυτά. Περιμένουμε να δούμε, ναι, τι θα δούμε από τις ελληνικές ομάδες.
9: Ωραία, ναι. Όχι, να ξαναθυμίσουμε για εκείνους που τους έλειψε το ποδόσφαιρο. Μπράβο. 9 η ώρα μπορούν να καθίσουν
10: αναπαυτικά
9: και να δουν Παναθηναϊκό με Πάξη. Παίζει στην Ουγγαρία.
10: Σωστά.
9: Είναι η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στα ευρωπαϊκά γήπεδα.
10: Και το πρώτο επίσημο παιχνίδι.
9: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι.
10: Ναι. Απευθείας από τον Sky. Τώρα στα του μπάσκετ, ο Μάκι Ντάιρ, μια σπουδαία μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, έφτασε χθες το βράδυ στην Αθήνα για να περάσει τις εξετάσεις του και να υπογράψει με τους ερυθρόλευκους.
9: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου. Θανάση, κριτικός.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχεται η Μαρία Αναστασοπούλου για να σας κάνει ακόμη πιο όμορφες τις επόμενες 2 ώρες. Καλό υπόλοιπο ημέρα να έχετε.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική.
15: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
16: Για πάντα!
15: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
17: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ραΐ.
14: Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο ναός της διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Σταν. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Σταν στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 73536.
16: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
18: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
16: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
18: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
19: Έρχονται στο Nova 931.
20: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
21: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
22: Επίθεση.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
4: Νόβα 9.31.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
9: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
8: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
9: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
11: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
11: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
12: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
13: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
12: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
13: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
12: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
14: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
15: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Μακταίο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, UTH, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
1: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
16: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
17: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
17: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
16: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
17: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
16: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
17: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
17: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
16: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστήρια.
18: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Νόβα 931.

με καρδιά χίλια κομμάτια. Σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν έναν αγάπας να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει αν σε χάσω.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου
3: ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο

0: εδώ.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
2: Είσαι παιδί μου πειρασμός, σεισμός. Αι, αι, αι, αι, αι, στόμα, χαμόγελο, κορμί, χαμή.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.30.
1: Νόβα 9.31. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia, η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
7: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
9: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
10: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
12: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
12: Μα έχουν υδραυλικό.
11: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
12: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
11: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
12: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
12: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
12: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
13: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
14: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοιτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
15: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 931. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
7: Με την υποστήριξη του Nova 931.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
11: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
10: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
11: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
10: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερική θερμομόνωση Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στου έτοιμου σοβαρού. Για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
14: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Αυτή τη φορά το λένε κυριολεκτικά. Τα ημισκούμπρια επιστρέφουν με το μεγάλο reunion των 30 χρόνων. Μετά από δύο συνεχόμενα sold out στην Αθήνα, έρχονται στην Αλεξανδρούπολη. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην παραλία ΕΟΤ, Λυσίων Κάμπινγκ, στην Αλεξανδρούπολη. Είμαι η Σκούμπρια. 30 χρόνια επιτυχίες. Εισιτήρια στο more.com.
18: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club, ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
19: Ο Σώζον Εαυτόν Σου Θήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
20: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
21: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
22: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
21: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
22: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
23: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
24: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
23: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
24: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
25: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
1: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
1: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
1: Ρυθμός
5: ή χαλάρωση.
1: Βουτιές
5: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
1: Στο μπαρ
5: ή στην άμμο.
1: Παραλία
5: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
1: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
5: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
1: The Beach Bar West Side.
5: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
1: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
9: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: στα δυο.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931.

0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Ο Χρήστος Τιβαίος και ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Ξάνθη.
3: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
2: Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στην πόλη μας για μια αξέχαστη συναυλία. Χρήστος Τιβαίος και Παναγιώτης Μάργαρης. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση εισιτηρίων, βιβλιοπωλείο Πυργελή, στούντιο Ιταλός, Two Bookstore και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση. Στου 3 πρώτου μήνε. Ισχύουν όροι και προποθέσει. Αρμόδιο ρυθμιστή ΡΑΗ.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρία Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
10: Με την υποστήριξη του Nova 931.
11: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
12: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
13: Phone Masters.
12: Δεν κρατάει μπαταρία.
13: Phone Masters.
12: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
13: Phone Masters.
12: Τι ακριβώς κάνουν?
13: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
12: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
13: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
12: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
13: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Ποιος είναι?
13: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
13: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
14: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
14: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
15: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
16: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
15: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
16: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
17: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
18: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
17: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
18: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
17: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
18: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
17: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
19: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
20: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
21: Νόβα 9.31.
22: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
23: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
22: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410 7 88. 89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
23: Dino's Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
0: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
1: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
1: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
0: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
0: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
1: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
0: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
3: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Sky 100,3.
24: Λύσεις για ταράτσες και τείχους, για παλιές ή νέες επιφάνειες, βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
25: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
26: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθυνσή sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3, ο μήνας έχει 23, είναι Ιούλιος, σωτηριονέτος 2026. Είμαστε τα μέσα, τα έχουμε ξεπεράσει δηλαδή, τα μέσα του
1: πάει το καλοκαίρι, πάει το καλοκαίρι.
0: Πάει, κάτσε ρε γέννη, ακόμα δεν φύγαμε άδεια. Κάτσε, πάει και το καλοκαίρι, πάει και η ζωή, τι είναι αυτή,
1: πάει εβδομάδα.
0: Τα ίδια λέμε.
1: Πάει εβδομάδα, πάει ο Ιούλιος, πάει και το καλοκαίρι.
0: Και καθυστέρησε. Πάει και ο καύσωνας, τελείωσε. Τελείωσε ο καύσωνας.
1: Καλύτερα είναι σήμερα, ναι.
0: Είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα. Εν τω μεταξύ, κάπου καθόμασταν εδώ σε μια καφετέρια και λέω κι εγώ. Άκου και καταλάβεις τώρα σε τι κατάσταση είμαστε. Είμαι δηλαδή. Καθόμαστε, λέω καλύτερα είναι, φυσάει κιόλας, μια χαρά. Καθέσαμε 2 ώρες στην καφετέρια. Μου λέει, ρε τρένο, μου λέει, φυσάει γιατί έχει ένα ανεμιστήρα. Δεν είχα δει, είχε ένα τεράστιο ανεμιστήρα.
1: Ανεμιστήρα, ένα τετραγωνικό, έτσι.
0: Ναι, δεν τον είχα δει ποτέ. Όχι, χωρίς
1: σπρέι. Σπρέι έχουν στους σιδηροδρομικούς.
0: Παρόλα αυτά, υπήρχε στην παρέα μας, παρά το γεγονός ότι ο ανεμιστήρας ήταν πάνω μας συνέχεια, πάνω μας δηλαδή, ήταν πάνω μας. Υπήρχε ένας άνθρωπος στην παρέα, ο οποίος ίδρωνε.
1: Δεν με χτύπαγε.
0: Πώς δεν σε χτύπαγε, ρε πατέωνα.
1: Δεν με χτύπαγε, σένα χτύπαγε. Εγώ κάθισα λίγο από εκεί.
0: Και από την άλλη, μόλις κάθισα από εδώ πάλι.
1: Κάθισα από εκεί, δεν είναι αυτό.
0: Τι να πω, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, να έχετε υπόψη σας ότι είχαμε πριν από λίγο τροχαίο ατύχημα στο ύψος της Δημοκρατίας στην Αττική Οδό. Οι αριστερές λωρίδες στην αριστερή λωρίδα προς αεροδρόμιο υπήρχαν καθυστερήσεις και υπάρχουν ακόμα, αλλά λίγες καθυστερήσεις. Για την ακρίβεια, τώρα έχει αποκατασταθεί. Βλέπω και τους χάρτες στην ανανέωσή τους. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Αττική Οδό. Οπότε γίνονται όλα απρόσκοπτα. Ήταν εκεί στα Ανολιό. Εκεί στην Δημοκρατία, απομακρύνθηκαν και τα οχήματα και όλα είναι καλά. Κλασικά έχουμε κίνηση μόνο στο κομμάτι εκεί της μεταμόρφωσης. Από εκεί και πέρα έχει μια αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, αναμενόμενη τέτοια ώρα και τίποτα άλλο. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι οι περισσότεροι βρίσκουμε πολύ εύκολα πάρκινγκ αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Βέβαια. Και εκεί στη μεταμόρφωση που λες είναι στην άνοδο και είναι το κομμάτι που οι 4 λωρίδες γίνονται 3, διότι έχουμε τα έργα διαπλάτηση της Αττικής Οδού, αυτή την κακοτεχνία η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 15 μέρες να διορθωθεί.
0: Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά τώρα είναι στην κάθοδο.
1: Στην κάθοδο είναι. Αποκλείεται.
0: Να τώρα γίνει εδώ, έλα εδώ να δεις. Έλα εδώ να δεις τον. Να τους, ο υπολογιστής. Τι λέει ο υπολογιστής. Αυτό, αν καταλαβαίνω καλά, είναι κάθοδος. Δίπλα το πράσινο είναι η άνοδος.
1: Να έχει και στην άνοδο.
0: Πού έχει την άνοδο?
1: Στην Κουρμπίτσα.
0: Στην έξοδο. Η Κουρμπίτσα είναι στην έξοδο της Αττικής Οδού.
1: Εκεί είναι που γίνονται. Έρχεται και λίγο πιο πριν.
0: Τέλος πάντων, θες και στην κάθοδο και στην κάθοδο.
1: Στην άνοδο θέλω.
0: Στην άνοδο θέλεις, στην άνοδο έχουμε. Εντάξει.
1: Εντάξει. Αλλά γενικώς δεν έχει κίνηση πουθενά.
0: Αν και ό,τι και να συμβαίνει, έχει πάντα κίνηση αυτές τις ώρες από τώρα μέχρι και τις 7-8 στην Αττική Οδό, από μεταμόρφωση μέχρι τουλάχιστον το Δαχτυλίδι. Εκεί πιάνει κίνηση. Σκεφτόμουν όλους αυτούς που λέγανε, παιδιά, θα αποκεντρωθούμε λιγάκι με την Αττική Οδό. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι πήγαν να ζήσει στο Πικέρμι, πήγε λίγο στο Γέρακα.
1: Βοήθησε σε αυτό η Αττική Οδό.
0: Εννοείται ότι βοήθησε, αναπτύχθηκαν περιοχές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το αποτέλεσμα, βέβαια, είναι ότι, ας πούμε, δουλεύεις εδώ στον Sky και μένεις στο Πικέρμι.
1: Α, ταξίδι ολόκληρο.
0: Άμα φύγεις από τον Κηφισό, δηλαδή φεύγεις και ανεβαίνεις Κηφισό, ανοιχτός ο Κηφισός, λέω εγώ.
1: Α, είσαι αισιόδοξος.
0: Ανοιχτός,
1: πολύ ανοιχτός.
0: Αισιόδοξος, ανοιχτός ο Κηφισός.
1: Ναι.
0: Φτάνεις στην Αττική Οδό, μπαίνεις στην Αττική Οδό.
1: Ακινητοποίησε κιόλας.
0: Ακινητοποίησε. Προχθές ακινητοποιήθηκα, χθες το απόγευμα.
1: Α, χθες.
0: Ναι. Έκανα από τον Κηφισό μέχρι την έξοδο της Κηφισίας. Κάνα 20 λεπτό.
1: 20 λεπτά δεν κάναμε από δόμους μέχρι εκεί.
0: Δεν κάναμε από. Εντάξει, ναι.
1: Ένα 20 λεπτό που κάναμε. Από εδώ μέχρι την Αττική Οδό δεν είχε κίνηση.
0: Μη λες, με τα όρια ταχύτητας είναι λίγο παραπάνω.
1: Έχει όρια ταχύτητας ο Κηφισός, δεν τα βλέπω.
0: Έχει γενιά.
1: Δεξιά.
0: Παντού έχουν, ναι, φαίνεται.
1: Άμα είμαστε αριστεροί, λέω, δεν βλέπεις.
0: Λοιπόν, και έχει κινησούλα και στο κέντρο της Αθήνας. Αναμενόμενα όλα, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να είναι παράτερο. Ο κύριος Νότης, ορίστε, παρακαλώ. Τι θέλετε, στον κύριο Τζούνο μιλάτε, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Δεν
0: να...
2: μπορεί ο κύριος
0: Νότης. Όπα, έχουμε θέμα, παιδιά. Ο κύριος Νότης από Παγιανάκος είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Νότη, τι γίνεται, όλα καλά, τι φάγαμε σήμερα?
2: Έχουμε γιαουρτάκι με ροδάκινο.
0: Γιαουρτάκι με?
2: Ροδάκινο. Ροδάκινο, γιαουρτάκι.
0: Κανονικό ή κομπόστα?
2: Κανονικό.
0: Κανονικό. Τι είσαι στον όγκο τώρα, τι είσαι? Θα πας Ιταλία φέτος?
2: Όχι.
0: Όχι, ε. Πού να πας, 45 βαθμούς εκεί.
2: Λοιπόν. 45 βαθμούς εκεί.
0: Σιγάρε που είναι ωραία με 45 βαθμούς. Ασέρε. Εδώ έχεις να πας να βουτήξεις κιόλας. Στο 210-48-00-170-174, κυρία Ρούλα Βρετάκου και η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. Και στα μικρόφωνα μέχρι τις 6 παρα 10, Τζούνο Κούτρας, θα είμαστε εδώ. Έχουμε κάποιες ανησυχίες οικονομικές, η αλήθεια είναι, σοβαρές οικονομικές ανησυχίες. Μας τα έλεγε και ο καθηγητής ο κύριος Πετράκης το πρωί στην τηλεόραση, στην εκπομπή μας. Δεν είναι καλά τα πράγματα οικονομικά και τούτο αποδεικνύεται ότι το πετρέλαιο, το βαρέλι έχει πιάσει τα 100 δολάρια. Είναι η πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο, τα ξεπέρασε τα 100 δολάρια. Συνεχίζονται τα χτυπήματα στο Ιράν, έχουμε προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ, έχουμε χτυπήματα στα στενά του Ορμούζ, έχουμε και τους Χούθι εκεί στην Ερυθρά θάλασσα. Και αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο δηλαδή, ήταν στα 100,4 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε και χτυπήματα σε δεξαμενόπλια. Έχουμε και χτυπήματα σε δεξαμενόπλια και όλα αυτά μαζί με το γεγονός ότι έχουν ακριβήνει και τα φυσικά αέρια και έχει αυξηθεί και η ζήτηση, τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Ελπίζουμε να ξεπεραστεί όλο αυτό, αν και οι καθηγητές και οι αναλυτές έχουν βάλει στο τραπέζι το γεγονός ότι μπορεί να έχουμε και χαμηλότερη ανάπτυξη και αυξημένο πληθωρισμό σε σχέση με τις προβλέψεις. Ελπίζουμε να μην συμβεί αυτό. Το πιθανότερο είναι ότι θα συμβεί, οπότε θα πρέπει και οι κυβερνήσεις να προετοιμάζονται και οι κεντρικές τράπεζες να προετοιμάζονται, αλλά και εμείς με τα οικονομικά μας, ό,τι μπορεί ο καθένας να προετοιμαστούμε.
1: Λοιπόν, πάμε στον Χάρη Λεοντάκη. Πάμε να μεταφερθούμε στην Κρήτη για μια είδηση η οποία η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε αίσθηση και συνεχίζει να προκαλεί αίσθηση, γιατί αφορά την ιατροδικαστική υπηρεσία και τον ιατροδικαστή εκεί στην Κρήτη. Θα μας πει περισσότερα ο Χάρης, διότι συνελήφθη. Έλα, Χάρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Έχουμε τη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων.
1: Χανίων, μάλιστα.
3: Του διευθυντή του εργαστηρίου τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Και οι δύο οδηγήθηκαν πριν από λίγο εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων. Πρόκειται για μια υπόθεση που χειρίζεται η ασφάλεια Χανίων.
1: Ναι.
3: Έτσι είχαμε το πρωί μια επιχείρηση και προσήχθησαν ο ιατροδικαστής και ένας δικηγόρος από τα Χανιά, ο διευθυντής του εργαστηρίου και ένας εργαζόμενος επίσης από το εργαστήριο, από το Ηράκλειο. Το εργαστήριο είναι στο Ηράκλειο, είναι το μοναδικό που υπάρχει σε όλη την Κρήτη. Και τελικά συνελήφθησαν μόνο οι δύο.
1: Τι έκαναν, Χάρη? Γιατί κατηγορούνται?
3: Η κατηγορία είναι για δωροδοκία κατά εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος. Οι πληροφορίες, οι λιγοστές πληροφορίες που έχουμε είναι ότι παραποιούσαν τα αποτελέσματα για άτομα τα οποία ήταν εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών ώστε να εμφανίζονται ως τοξικομανείς.
1: Ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να ήταν έμποροι, για παράδειγμα.
3: Σωστό.
1: Έτσι.
3: Δεν είναι η ίδια ποινική μεταχείριση, οπότε γι' αυτό το λόγο κατηγορούνται. Οπότε μένει να δούμε πόσες περιπτώσεις συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία.
1: Ναι, γιατί υπάρχει το κατ' εξακολούθηση, όπως λες.
3: Ακριβώς. Και αν η υπόθεση αυτή τελικά σχετίζεται ή όχι με την υπόθεση που είχαμε πέρυσι το καλοκαίρι, πέρυσι το Σεπτέμβρη. Υπήρχε μια μεγάλη επιχείρηση με συλλήψεις, είχε ονομαστεί τότε η Μαφία των Χανίων, με συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών, διακίνηση όπλων, εκβιασμοί και είχε εμπλακεί στη μέση και περιουσία της εκκλησίας. Φέρεται ότι κάποια από τα άτομα τα οποία έλαβαν βεβαιώσεις να είναι άτομα που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη δικογραφία.
0: Γεια σου, Βρεχάρη, ευχαριστούμε πολύ. Παντού κάτι
3: συνέχεια
0: υπάρχει, να είσαι καλά. Ταυτοχρόνως αποκαλύφθηκε από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ότι 8.500 υπόχρεοι υπόθεν έσχες ξέχασαν να τα καταθέσουν, τα υπόθεν έσχες. Αυτό επισύνει πρόστιμο.
1: Ναι, και είναι αρκετά σοβαρό πρόστιμο.
0: Το πρόβλημα εδώ είναι ότι 860 από αυτούς τους 8.500 απέκρυψαν περιουσία από 990.000 ευρώ έως και 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μεταξύ των υποχρεών, λέει, που δεν υπέβαλαν δηλώσεις, πόθεν έσχες τώρα, έτσι, είναι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμοι κτλ., πανεπιστημιακά ιδρύματα, γιατροί, δημοσιογράφοι, υπάλληλοι πολεοδομιών κτλ. Αυτές είναι κάποιες από τις κατηγορίες. Και ο κύριος Βουρλιώτης εντόπισε και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν υπέβαλαν δηλώσεις περιουσιακής κατηγορίας. Και ο κύριος Βουρλιώτης εντόπισε και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν υπέβαλαν δηλώσεις περιουσιακής.

0: πέρα τι συμβαίνει με τα μηχανογραφικά και όλη αυτή την κατάσταση. Ορίστε κύριε Στρατηγάκη, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν οι βάσεις. Ναι. Τα παιδιά που έχουν πετύχει το στόχο τους είναι ευτυχισμένα, συνεχίζουν αμέριμα τις διακοπές τους. Τα παιδιά που πέτυχαν σε μια σχολή δεύτερης ή τρίτης επιλογής, πριν την απορρίψουν θα πρέπει να τη μελετήσουν. Να δουν δηλαδή αν όντως αξίζει τον κόπο ή όχι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, και αν δουν ότι δεν αξίζει τον κόπο να την απορρίψουν, αλλιώς να πάνε να τη δοκιμάσουν. Ναι. Τα παιδιά τώρα που δεν κατάφεραν να περάσουν έχουν αρκετές επιλογές μπροστά τους, όπως είναι να ξαναδώσουν εξετάσεις, να δώσουν μηχανογραφικό με το 10%, να πάνε σε ένα κολέγιο ή να πάνε σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο ή να πάνε στο εξωτερικό ή να πάνε σε κάποιο ΙΕΚ. Βλέπετε, οι δρόμοι είναι αρκετοί που ανοίγονται. Θα πρέπει να αποφασίσουν. Δεν παίρνουμε αποφάσεις εν θερμό, αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Έχουν χρόνο όλο τον Αύγουστο να σκεφτούν, να βάλουν κάτω τα δεδομένα και να αποφασίσουν πώς θα συνεχίσουν.
2: Αυτό
1: από
2: αφορά
1: και
2: στους γονείς, κύριε Στρατηγάκη, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Μην τους πιάσει ιστερία και μην αρχίσουν και τρελαίνονται, γιατί επιλογές πραγματικά υπάρχουν. Το θέμα είναι να βρει ο καθένας τη βέλτιστη για αυτόν επιλογή για να συνεχίσει. Κατά τα άλλα, οι βάσεις είχαν κάποιες μικρές εκπλήξεις, όχι πολύ μεγάλες. Το πρόβλημα των τελευταίων ετών λέγεται φυσική, και αυτό είναι που ανεβοκατεβάζεται τις βάσεις. Δηλαδή, πέρυσι και πρόπερυσι είχαμε πολύ δύσκολα θέματα. Φέτος είχαμε πάρα πολύ εύκολα, έγραψε το 1 τρίτο πάνω από 18. Καταλαβαίνετε ότι αυτό έφερε άνοδο στις σχολές που είχαν ως εξεταζόμενο μάθημα τη φυσική. Δηλαδή στα πολυτεχνεία και στις φυσικομαθητικές.
2: Εκεί ανέβηκαν οι βάσεις, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι. Ανέβηκαν στα πολυτεχνεία και στις ιατρικές. Τις υπόλοιπες σχολές, δηλαδή στις νομικές, ανθρωπιστικές σπουδές, γενικά είχαμε μικρή πτώση. Και στις οικονομικές είχαμε μικρές αυξομοιώσεις, συν πλην 50% μόρια, μη σημαντικές.
0: Σχεδόν τα ίδια με πέρυσι ήταν στα οικονομικά.
1: Ακριβώς. Εκείνο που είναι εντυπωσιακό είναι το τρίκ που έκανε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τη Σχολή Ευελπίδων, ένα τρίκ που το έχουν δοκιμάσει και άλλες σχολές. Δηλαδή, ενώ τη Σχολή των Ευελπίδων τη δήλωναν όλα τα προηγούμενα 40 χρόνια παιδιά από το δεύτερο πεδίο, δηλαδή παιδιά που είχαν εξεταστεί σε μαθηματικά, φυσική, χημεία, γιατί χρειάζονται και τα τρία αυτά μαθήματα στους ευέλπιδες, είδε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι κάθε χρόνο είχαμε 100-150 κενές θέσεις αξιωματικών, οπότε ενέταξε τη Σχολή Ευελπίδων και άλλες στρατιωτικές και στο τρίτο και στο τέταρτο πεδίο, με αποτέλεσμα να αυξηθεί τρομερά η δεξαμενή των υποψηφίων που μπορούν να δηλώσουν αυτές τις σχολές. Δηλαδή από 13.000 παιδιά πήγαμε στα 53.000.
2: Εντυπωσιακό, πολύ μεγάλο νούμερο.
1: Ναι, έτσι λοιπόν καλύφθηκαν οι θέσεις στη Σχολή Ευελπίδων και ανέβηκε η βάση κατά 2.100 μόρια.
0: Σημαντική αύξηση.
1: Ναι, βέβαια, γιατί ακριβώς αυξήθηκε η δεξαμενή των παιδιών που μπορούν να τις δηλώσουν. Οπότε έγινε ξανά η γέμιση η σχολή.
2: Μάλιστα. Στο λεγόμενο τέταρτο πεδίο.
0: Αυτό.
1: Το λεγόμενο τέταρτο πεδίο, αυτό είναι τα οικονομικά και οι πληροφορικές. Δεν είχαμε μεγάλες αναταράξεις. Εκεί που είχαμε ήταν στο δεύτερο πεδίο, στους μηχανικούς, στους ηλεκτρολόγους, στους μηχανολόγους, στους πολιτικούς μηχανικούς. Εκεί είχαμε μεγάλες αυξήσεις εξαιτίας της φυσικής και δευτερευόντως των μαθηματικών.
0: Κύριε Στρατηγάκη, τώρα
1: ήταν από 500 έως 1500 μόρια.
0: Είστε πολύ έμπειρος, παρακολουθείτε όλες τις εξελίξεις. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να είναι μια ραδιοφωνική έτσι απλή απάντηση, αλλά τις εξελίξεις με την τεχνητή νοημοσύνη τις παρακολουθεί και θα ήθελα να σας ρωτήσω. Και αν ερχόταν ένα παιδί να το συμβουλεύσετε, να σας πει, κύριε Στρατηγάκη μου, τι να κάνω το επόμενο διάστημα στη ζωή μου, τι θα του λέγατε?
1: Θα σας πω τι του είπε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος, ο CEO της Nvidia, της εταιρείας που βγάζει όλα τα τσίπ που χρειάζονται για την τεχνητή νοημοσύνη. Είπε λοιπόν ότι δεν έχει σημασία τι θα σπουδάσουν τα παιδιά αυτή τη στιγμή. Επίσης δεν πρέπει να ψάχνουν τα επαγγέλματα τα οποία δεν θα επηρεαστούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Αντιθέτως, πρέπει να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να αυξήσουν τις δεξιότητές τους, έτσι ώστε να ξέρουν περισσότερα πράγματα και να είναι πιο ανταγωνιστικοί στον κόσμο της εργασίας.
0: Το κρατάμε. Είναι πολύ ωραία συμβουλή. Πολύ ωραία.

0: συμβουλή σας. Λοιπόν, κύριε Σταντιγάκη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνεχίζουμε.
0: Να είστε καλά. Μίλτο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κέρασμα. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, Μίλτο.
0: Να είσαι καλά.
2: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο ΔΕΗ.gr και μπορείτε να μάθετε περισσότερα.
0: Ο Τάκης λέει καλησπέρα από τα Τσερίτσανα Σουλίου, λέει, τα οποία σαν σήμερα 23 Ιουλίου του 1943 περικυκλώθηκαν από ναζιστικά στρατεύματα και την επομένη 24 Ιουλίου λαιλατήθηκαν και κάηκαν από τους χιτλερικούς απάκρους άκρο, λέει. Ο Πάνος, βρε γεροξούριδες, πάρτε άδεια, τα έχετε παίξει. Συμφωνώ, έχουμε πει ότι πρέπει να έχουμε φύγει εδώ και 15 μέρες. Η Μέρη From Περιστέρη λέει, καλά τα λέει ο κύριος Γιάννης, άντε και καλό φθινόπωρο, λέει, χιχιχι. Ο GBU57, Χρήστο, είδα και εγώ τον πράκτορα AI που ξέφυγε από τον έλεγχο και χάκαρε αντίπαλη εταιρεία. Φαντάζομαι σε λίγα χρόνια ανθρωποειδή ρομπότ με λογισμικό AI που θα έχουμε όλοι στα σπίτια μας να χάνουν τον έλεγχο και να σκοτώνουν τους ιδιοκτήτες, λέει. Συμφωνώ μαζί σου, λέει, για το.
3: Μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κολκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
4: Πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
6: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20360.
10: Delta360.gr. Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
11: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
12: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας.
1: Κτέο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ΙΧ, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
13: Ιδιωτικό Κτέο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
14: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ιντεφ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
15: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
16: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
17: Νόβα 931.
18: Είναι ατέριαστοι, κι όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Sky 100,3.
20: Για να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο ξεπέρασε το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Αμετάβλητα, όπως αναμενόταν, διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σημερινή συνεδρίασή της σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει τις συνέπειες των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το επιτόκιο καταθέσεων παραμένει στο 2,25%. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά στην Αίτωλο Ακαρνανία. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στην Γαλάτιστα Χαλκιδικής. Στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψε την Πάξη στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στην Πολωνία, καθώς φιλοξενείται απόψε στις 8 από την Δυναμό Κιέβου, στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στους δύο συλλόγους για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική, που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 5 και 37 και σε πόση ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ, παίζει στις 8.
1: Ο ΠΑΟΚ σε 2.30 και εμείς σε 3.30.
0: Καλή επιτυχία και εσείς παίζετε στις 9.
1: Στις 9. Εντάξει, την Ουγγρική.
0: Και πάμε στο Θανάση τον Κρητικό, αλλά θα ξεκινήσουμε. Καταρχάς να μας πει τις προβλέψεις του για να ξέρουμε τι θα παίξουμε.
1: Τι θα μας πει.
0: Και εκτός από αυτό, να μας πει και για τη μεταγραφή, τη μεγάλη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη. Να είναι καλά το παιδί. Έλα, Θανάση, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, Θανάση.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ώρες με επίσημη ανακοίνωση της Arsenal. Η τεράστια αυτή μεταγραφή, πάρα πολύ σπουδαία μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη. Στους κανονιέριδες, στην πρωταθλήτρια Αγγλίας πλέον ο Χρήστος. Έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ, έδωσαν οι κανονιέριδες για να τον πάρουν από την Club Brugge.
1: Τα περισσότερα λεφτά για Έλληνα ποδοσφαιριστή, έτσι.
2: Ακριβώς. Έκανε φοβερή σεζόν ο Χρήστος Τζόλης. Κρατηθείτε, 21 γκολ, 23 ασίστ.
0: Τι λες τώρα, ρε. Μπράβο,
2: αν δεν κάνω λάθος με τα νούμερα, έχει σίγουρα 20, πάνω από 20 γκολ, πάνω από 20 ασίστ. Για να είμαι πιο ακριβής. Έκανε φοβερή σεζόν, την εξαργύρωσε με τη μεταγραφή στην Arsenal και επιβεβαιώνεται το πόσο τεράστιο ταλέντο ήταν ο Τζόλης όταν πριν από κάποια χρόνια, είναι ακόμη 24, έτσι. Όταν πριν από 7 χρόνια τον έβαζε ο ΠΑΟΚ να αγωνιστεί στα 17 του και μετά από κάποια χρόνια δικαιώνονται και εκεί οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, έτσι, που πέρασε από Norwich, πήγε στην Fortuna Düsseldorf στη Γερμανία.
0: Γιατί στην Norwich δεν ήταν καλή η πορεία του.
2: Ακριβώς.
0: Και μάλιστα σήμερα η Premier League έχει κανεβάσει και ένα βίντεο, αν σας φαίνεται, τώρα πριν από λίγο το έβλεπα, αν σας φαίνεται γνωστός ο Χρήστος Τζόλης, είναι γιατί είχε περάσει από την Norwich και έδειξε τις φάσεις του. Δεν ήταν καλό το πέρασμα από εκεί, αλλά το παιδί δικαιώθηκε.
2: Ναι, είναι δύσκολο το να πας απευθείας από τη Super League στην Premier League, δεν το συζητούμε και φάνηκε. Πήγε στη Fortuna Düsseldorf, έκανε καλύτερες επιλογές. Πήγε στη Γερμανία, στη δεύτερη κατηγορία, έκανε μαγικά και εκεί, έβαλε πολλά γκολ, πολλές ασίστ μέτρησε. Τον πήρε η Club Brugge, έφτιαξε όνομα στο ένα φοβερό πρωτάθλημα όπως είναι το Βέλγιο και τώρα ήρθε η μεγάλη μεταγραφή.
0: Φοβερό, φοβερό. Μπράβο στο παιδί, να είναι καλά, την υγεία του να έχει και όλα τα υπόλοιπα.
1: Και να συνεχίσει βέβαια έτσι.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στις ελληνικές ομάδες.
2: Λοιπόν, στις 9, όπως είπατε πριν, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πάξη στην Ουγγαρία. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Jacob Nistrup στον πάγκο του Παναθηναϊκού και το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού σε αυτό το μακρύ ταξίδι μέχρι την League Phase του Conference League. Υπενθυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να περάσει 3 γύρους για να μπει. Είναι ο δεύτερος, ο τρίτος και τα play-off.
1: Να κάνει το 3 στα 3 δηλαδή, ναι.
2: Ακριβώς.
0: 3 γύρους, τόσους πολλούς.
2: Ναι.
1: Βέβαια, οι πιθανοί του αντίπαλοι περνώντας την Πάξη είναι υποδέστερες ομάδες, έτσι δεν είναι, Θανάση?
2: Ναι, είναι η Σπαρτάκ Τυρνάβα, αν δεν κάνω λάθος σημεία, και η άλλη τώρα μου διαφεύγει. Δεν είναι κάτι.
1: Σε 1948, νομίζω.
0: Δεν έχει σημασία, ρε παιδί μου. Είναι δύσκολο τώρα να περνάς.
1: Ναι, είναι δύσκολο να είσαι σε αυτό. Καλά το πω, Θανάση. Ένα μακρύ ταξίδι μέχρι να φτάσει στη League Phase. Λοιπόν, για πάμε στο σημερινό, λοιπόν, Θανάση.
2: Ναι, είναι στις 9 το παιχνίδι, απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Θα έχει ο κόσμος την ευκαιρία να το παρακολουθήσει ζωντανά. Τρίτη ομάδα της Ουγγαρίας η Πάξη. Έκανε έτσι το ξεπέταγμά της πέρυσι και πήρε το εισιτήριο για τον προκριματικό του Conference League. Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει καλή εικόνα σε αυτά τα πρώτα φιλικά προετοιμασίας, με μοναδική άσχημη αυτή στο φιλικό που ιτήθηκε από τη Rapid Viennese με 4-1. Όπως και να έχει, είναι μια ομάδα που χτίζεται. Περιμένουμε να δούμε μέσα από τη διαδικασία των αγώνων των επίσημων ότι πώς θα βελτιωθεί. Θυμίζω ότι πέρυσι και η ΑΕΚ του Νίκολιτς έτσι είχε ξεκινήσει από το 0. Mm-hmm. Δεν είχε δεύτερη ευκαιρία. Πήρε και τους 3 προκριματικούς γύρους και μπήκε στο Conference League. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να κάνει και ο Παναθηναϊκός.
0: Ο ΠΑΟΚ που παίζει νωρίτερα και συζητάμε για αυτό που παίζει αργότερα.
2: Ναι. Ο ΠΑΟΚ στις 8 αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Αυτό κι αν είναι δύσκολο, μεγάλη πρόκληση έτσι για τον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος και αυτός έχει προπονητή που κάνει επίσημο ντεμπούτο, ο Αλέσιο Λύση. Θυμίζω ότι έχει ολοκληρωθεί η εποχή Ρασβάν Λουτσέσκου και περνάμε πλέον στην εποχή Αλέσιο Λύση. Έχει δύσκολο έργο και ο Ιταλός προπονητής. Με εξαιρετικές περγαμίες, είναι πάρα πολύ καλός προπονητής.
0: Για να δούμε αν θα βρει τη λύση. Α, καλό,
2: Ναι. ένας εξαιρετικός προπονητής, μάλλον, γιατί ήταν και στη Λα Λίγκα στην Οσασούνα τα περασμένα χρόνια. Να δούμε τι δουλειά έχει κάνει στον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
2: Για το Europa League, ΠΑΟΚ, δεύτερος προκριματικός.
0: Ο ΠΑΟΚ πώς πρέπει να περάσει?
2: Τρεις πρέπει να περάσει.
0: Και αυτός
2: τρεις. Μόνο που έχει τη δεύτερη ευκαιρία ο ΠΑΟΚ, εάν αποκλειστεί από την Δυναμό Κιέβου, να πάει στο τρίτο προβληματικό του Conference League.
0: Μάλιστα. Έχει ένα κανονάκι δηλαδή.
1: Ναι.
0: Άσπα, ελπίζω να μην χρειαστεί για κανέναν. Γεια σου, βρε Θανάση. Για κάνε και πρόβλεψη, ρε Θανάση.
2: Τώρα θέλετε να χαταγώσετε τις ελληνικές ομάδες.
0: Α, είδες, θα λες μόνος. Γεια σου, Θανάση.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Άσε, μην κάνεις τίποτα, Θανάση. Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, ο Δούφου λέει, Χρήστε, μην κάνετε κι εσείς το στερεοτυπικό λάθος. Τα στρατεύματα δεν ήταν ναζιστικά ούτε χιτλερικά. Ήταν γερμανικά, όσο και αν αυτό δεν βολεύει. Δούφου, Δημήτρη δηλαδή, δεν είναι κανένα στερεοτυπικό λάθος. Διάβασα το μήνυμα του ακροατή.
1: Φίλος ο ακροατής το έγραψε.
0: Και εν πάση περιπτώσει τώρα πείτε με και Γερμανούς. Είναι πολλά τα χρόνια που έχω άποψη. GBU 57, Γιάννη τρόμαξε με τα ρομπότ που μπορεί να αυτονομούνται και να σκοτώνουν τους ιδιοκτήτες τους. Ναι. Άκουσα ένα όχ. Αυτά παλιά που ήταν επιστημονική φαντασία μπορεί να γίνει και πραγματικότητα. Δεν θα πάει καλά αυτό.
1: Όντως τρόμαξα. Έχω και τον αδερφό μου εδώ που με τροφοδοτεί με τέτοια. Ναι, έχω τρομάξει. Δηλαδή να έχεις το σπίτι σε μερικά χρόνια. Φαντάζομαι και οι επόμενες γενιές ακόμη πιο έντονα γιατί θα μεγαλώσουν με αυτά. Να το έχεις στο σπίτι. Αλλά είναι ένα αυτονομημένο.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Θέλω να σου πω κάτι. Δεν θέλω να σε τρομάξω. Αλλά να σου πω την πιθανότητα, αν να έχουμε την υγεία μας και να γεράσουμε καλά και να πάνε όλα καλά, το πιθανότερο είναι ότι θα μας γυροκομίσουν ρομπότ.
1: Όχι.
0: Όχι, ξεόχι, επειδή...
1: Εννοείς δηλαδή, θα
0: το πω, ναι. Επειδή υπάρχει μεγάλη έλλειψη ανθρώπων να ασχοληθούν με το κομμάτι της φροντίδας των ηλικιωμένων και επειδή δεν είναι επάγγελμα που λες «Γεια σας, καλημέρα, θα πάω να κάνω αυτό» και επειδή υπάρχουν γενικά διάφορες άλλες τύπου δουλειές, οι Κινέζοι ήδη το έχουν ξεκινήσει πολύ έντονα.
1: Τη φροντίδα ηλικιωμένων δηλαδή.
0: Πολύ. Είναι και στα νοσηλευτές και είναι συγκλονιστική η εξέλιξη των κινέζικων ρομπότ. Ο Έλον Μάσκ έχει προβλέψει, αυτός ο τύπος, έχει προβλέψει ότι αυτό που φτιάχνει αυτός, η Τέσλα, τον Optimus, θα μπορεί να κάνει όλες αυτές τις δουλειές τέλεια. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι αυτό που φανταζόμαστε εμείς, καταρχάς αυτά που γίνονται ήταν ταινίες επιστημονικής φαντασίας.
1: Αντί να φροντίζει, θα αυτονομείται κιόλας και θα δεν ξέρεις τι.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό. Εγώ δεν έφτασα εκεί. Ναι. Εγώ έφτασα να σου πω ότι μην το θεωρείς κάτι απίθανο, ότι θα το ζήσουν. Σε διέκοψα σε αυτό που λες, ότι οι άλλες γενιές. Το πιθανότερο.
1: Να το ζήσουμε κι εμείς.
0: Αν έχουμε την υγεία μας και είναι όλα καλά και πάνε τα πράγματα έτσι όπως.
1: Βέβαια.
0: Δεν θα το ζήσουμε, θα το έχει σπίτι σου.
1: Ναι. Αυτό λέω, γι' αυτό απαντάω και στο GPU 57 ότι ναι, τρόμαξα, γιατί το να το έχω σπίτι μου και να αυτονομείται και να κάνει ό,τι θέλει αυτό, προφανώς και με τρομάζει. Και δεν θέλω.
0: Ναι.
1: Πώς θα το πω, δεν θέλω, δεν θέλω να υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ και AI και οτιδήποτε άλλο. Θέλω, ναι, προφανώς και βοήθεια στους ανθρώπους, αλλά μέχρι ένα σημείο, ένα όριο. Και πάντα τον έλεγχο εμείς. Θα δούμε τι πλαίσιο θα φτιαχτεί.
0: Ναι, επίσης.
1: Αλλά δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε.
0: Ο Γιώργος λέει: Παιδιά, αυτό που έγινε είναι εντυπωσιακό, αλλά έχει τρομακτικό. Κάντε ρεπορτάζ. Έχουμε κάνει ρεπορτάζ όση πρόσβαση μπορούμε να έχουμε σε αυτά τα θέματα, Γιώργο, γιατί δεν έχουμε ούτε τρομακτική ενημέρωση. Έχουμε μόνο τις επίσημες πηγές. Η ίδια η OpenAI έβγαλε ανακοίνωση και η εταιρεία που δέχθηκε την επίθεση από το σύστημα αυτό της OpenAI, το οποίο αυτονομήθηκε, πρέπει να πούμε. Είναι ένα σύστημα τεχνητή, κατάσκοπο τον ονομάζουν, τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος αυτονομήθηκε. Η εταιρεία που δέχτηκε την επίθεση, που στο τέλος την απέκρουσε την επίθεση, κατάφερε να την εντοπίσει δηλαδή μέσω του τμήματος κυβερνοασφάλειας την οποία διαθέτει, είπαν όλοι ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο.
1: Ναι.
0: Το πρωτόγνωρο πολλές φορές είναι τρομακτικό. Σίγουρα είναι εντυπωσιακό, αλλά για όλους εμάς που δεν ξέρουμε, δεν σκαμπάζουμε τόσα από την τεχνητή νοημοσύνη, είναι και τρομακτικό. Ο Τάκης λέει: Υπάρχουν ναζί και χιτλερικοί που δεν ήταν Γερμανοί. Τι μπαρούφα πέταξε ο άλλος. Ναι, υπάρχουν.
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Εννοείται.
1: Παιδιά, μην το συζητάμε.
0: Ναι. Η Μαρίνα λέει: Γιατί δεν λέτε ποιος θα δείξει τον ΠΑΟΚ. Θα σας πω εγώ ευθύς αμέσως.
1: Νομίζω το κανάλι Open θα δείξει τον ΠΑΟΚ. Αν είμαι. Τουλάχιστον αυτό διάβασα.
0: Περίμενε, το δείχνει. Αλλά το Open. Έχεις δίκιο. Δυναμό Κιέβου, ΠΑΟΚ, Open στις 8 και ο Sky. Και εμείς και την καταλάβετε, θέλετε να διαφημίσουμε το Open. Διαφημίζουμε το Sky που δουλεύουμε.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Φέτος τρέχεις μέσα στην ιστορία. Νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Θήρα, στο Καμάρι και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές στην Καλδέρα, στο μονοπάτι που ενώνει την Νία με τα Φυρά. Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωση συμμετοχή τώρα στο santorinipavlaexperience.com.
3: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App. Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτείνει την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
12: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Ο Νίκος από την Καλαμάτα, παιδιά, να οδηγεί αμάξι και αυτό να θέλει να αυτοκτονήσει.
1: Ας το καλό τώρα. Ναι. Φαντάσου.
0: Αν μας γυροκομίσουν τα ρομπότ, λέει ο GPU-57, και δεν αυτονομούνται και φέρονται ευγενικά, όχι όπως οι άνθρωποι φέρονται βία σε ηλικιωμένους, αν φέρονται σωστά τα ρομπότ, θα είναι καλό και αυτό είναι το καλό σενάριο. Το κακό να μην βγει μόνο. Ο Ιώτα Γάμα λέει: ενώ οι άνθρωποι δεν τρελαίνονται και κάνουν κακό στους άλλους ανθρώπους. Ναι, ρε παιδιά.
1: Καλά, παιδιά, τώρα δεν συγκρίνουμε τους ανθρώπους με τα ρομπότ.
0: Επίσης, ο Ανδρέας βάζει τη σωστή διάσταση και λέει: παιδιά, αυτά που θα είναι για το σπίτι, λέει, θα μαζεύουν και ελιές.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα.
1: Ναι, θα μαζεύουν.
0: Σοβαρό πρόβλημα. Ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο λέει: σας παρακαλώ, μην λέτε ανακρίβειες. Είναι δουλειά μου και είναι τραγικά αυτά που ακούγονται. Βγάλτε έναν άνθρωπο τη δουλειά να σας εξηγήσει. Σας παρακαλώ. Αν εννοείς για την OpenAI, ανακρίβεια δεν είναι τίποτα. Είναι αυτό που είπε η OpenAI και η εταιρεία η άλλη. Αυτά δεν. Είπαμε ότι δεν έχουμε ρεπορτάζ. Τώρα, τι είναι, αν λέει ανακρίβειες η OpenAI, λέμε και εμείς ανακρίβειες.
1: Να τα φέρουμε
0: και
1: εμείς αυτό, αλλά.
0: Είπαμε από την αρχή ότι δεν. Και ο Πάμπλο Μιχάσο, όλο αυτό βρε Πάμπλο, το ποιος πρόδωσε την Κύπρο το 1974, η Ελλάδα, η δικτατορία του Ιωαννίδη, γιατί το 40 ο Χίτλερ ήταν πλέον δικτάτορας, όχι εκλεγμένος καγκελάριος της Γερμανίας. Ναι. Λοιπόν, η κίνηση έχει ανέβει λίγο, ανεβαίνουν λίγο τα προβλήματα στον άνοδο του Κυφισόλου. Όχι τίποτα τρομερό. Κάτι που θέλεις να πεις για να κλείσει, Γιάννακο?
1: Τώρα δεν νομίζω ότι έχουμε το χρόνο. Για το Πασόκ ήθελα να πω ότι χαμός.
0: Τι πάλι με το Πασόκ.
1: Χαμός. Νότι έχω 30 δεύτερα. Λέω, διαβάζω. Λευτέρης Καρχημάκης. Ναι. Το πρωί, εδώ σε εμάς. Ναι. Σε αφεντιές μας. Το Πασόκ θα καταργήσει τον νόμο Πυρακάκη.
0: Μάλιστα.
1: Νάντια Γιαννακοπούλ.
0: Ναι.
1: Μόνο στην Κούβα και τη Βόρεια Κορέα δεν λειτουργούν μη κρατικά πανεπιστήμια.
0: Χαμός το Πασόκ, είναι γνωστό.
1: Δεν είναι, αλλά να στηθήσει κι άλλο να το λέει.
0: Έτσι, επειδή έχω το μικρόφωνο, να πω από την αρχή τη θέση μου ότι το Πασόκ θα έπρεπε το Πασόκ να είχε κινήσει τη διαδικασία για την ίδρυση ιδιωτικών, θέλετε, ιδιωτικών
1: ορφανοκρατικών, όπως θα θέλετε.
0: Πανεπιστημίων στην Ελλάδα και όχι κανένας άλλος, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι στο δικό μου το μυαλό μόνο. Να είστε καλά.
1: Καλό υπόλοιπο, γεια σας.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Πέμπτη σήμερα και έχουμε αγωνιστεί ενημέρωση φίλοι μας με τον συνάδελφο Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο από την Κοσμοτέ TV και όπως έχω πει σε αρκετές εκπομπές η ενημέρωσή του για τους αγώνες και τα ρεπορτάζ του για το σύνολο των αγώνων είναι μοναδικά. Τόσο για Φόρμουλα 1, WRC, MotoGP αλλά και ελληνικούς αγώνες όταν έχουμε. Τον καλωσορίζουμε και πάλι και θα του δώσουμε άμεσα το λόγο για να μας ταξιδέψει στη Φόρμουλα 1 όπου στο Βέλγιο στην πίστα του Βελγίου ο Κίμι Αντωνέλη πήρε άλλη μια νίκη δύσκολη μετά από τη μεγάλη μάχη με τον Σαρλ Λεκλέρ. Αγαπητέ συνάδελφε, καλό απόγευμα.
13: Καλό απόγευμα, Άρη, καλό απόγευμα σε όλες τις φίλες και τους φίλους. Όπως τα είπες, ήταν μια πολύ δύσκολη νίκη για τον Κίμι Αντωνέλη, αλλά όσο δύσκολη και να είναι μια νίκη, είναι πάντα μια νίκη και είναι πάρα πολύ.
14: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
13: Και έτσι να χτίσει μια διαφορά πλέον 50 βαθμών στη βαθμολογία. Έχει 204 έναντι 154 του teammate του στην Mercedes του George Russell. Καταλαβαίνεις λοιπόν, Άρη, ότι
12: είναι μια μεγάλη διαφορά, έτσι.
13: Είναι μια πολύ σημαντική διαφορά. Όχι βεβαίως ότι δεν καλύπτονται, το είδαμε την περασμένη εβδομάδα που πάλι τα συζητάγαμε, η διαφορά ήταν στους 25 και αρκούσε μια εγκατάλειψη του Ράσελ και μια νίκη του Αντωνέλη για να πάει τη διαφορά στους 50. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να ξαναμειωθεί στους 25 στον επόμενο αγώνα, εάν ο Αντωνέλη δεν βαθμολογηθεί και βαθμολογηθεί ο Ράσελ. Το διατάφτα είναι ότι είχαμε ένα πολύ ωραίο αγώνα με δεύτερο, όπως πολύ σωστά ανέφερε, στον Σαρλ Λεκλέρ και στην τρίτη θέση τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος
15: έρχονται στο Nova 931.
16: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
17: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
18: Επίθεση

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
5: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
5: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
7: Τάση, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό.
6: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα.
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.e-pavlametafores.gr.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
12: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
7: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
13: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
14: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
6: Nova 931.
7: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.
1: Καλώς ήρθατε στο σου έχω νέα της 5ης, 23η μέρα του Ιουλίου. Τι όμορφη μέρα και η σημερινή και με υψηλές θερμοκρασίες και πολύ ωραία γιατί βαδίζουμε προς το τέλος της εβδομάδας. Μια μέρα έμεινε για τις άδειες κάποιων γνωστών και αγαπημένων. Εύχομαι σε όλους αν βρίσκεστε σε αυτή την πολύ ωραία ανέμελη στιγμή της ζωής σας να περάσετε τέλεια. Επιτέλους καλοκαίρι, μετράμε μέρες για άδεια, για ειδηλιακά τοπία, για βουτιές στη θάλασσα, για ξεκούραση, για εικόνες χαλάρωσης ή μήπως όχι. Γιατί σήμερα εγώ είμαι εδώ για να μιλήσω και για κάτι διαφορετικό, για το άγχος του καλοκαιριού, γιατί μπορεί μέσα στο μυαλό μας καλοκαίρι να σημαίνει θάλασσα, παραλία, ξεκούραση, ανεμελιά, σημαίνει όμως και άγχος, γιατί εκτός από το ζεστό καιρό μπορεί το καλοκαίρι να δημιουργήσει και μια αγχώδη διαταραχή σε πάρα πολύ κόσμο. Για να μην μιλάμε λοιπόν μόνο για ειδηλιακά ψέματα, αλλά να πούμε και αλήθειες, θα μιλήσουμε για έρευνες που έχουν δείξει το άγχος του καλοκαιριού για πάρα πολύ κόσμο. Και αν λοιπόν και κάποιοι από εσάς που μας ακούτε αυτή την ώρα ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, σίγουρα δεν είστε οι μόνοι. Γι' αυτό λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής, για να λέμε αλήθειες. Μείνετε συντονισμένοι στην αγαπημένη μας συχνότητα, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το σου έχω νέα της Πέμπτης, στην καρδιά και αυτού του καλοκαιριού. Πάμε να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγή.
3: Σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες

0: εποχικό άγχος, άγχος δυσανεξίας το λένε κάποιοι, ή εποχιακή συναισθηματική διαταραχή που έχει να κάνει με τη ζέστη, με τον καύσωνα, πάντως έχει να κάνει σίγουρα με τις κλιματικές συνθήκες που τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας δυστυχώς δεν είναι μεσογειακές, έχουν γίνει τροπικές εξαιτίας της μεγάλης κλιματικής αλλαγής. Και ένα από τα προβλήματα που έχει επιφέρει και αυτή η κλιματική αλλαγή είναι και το περισσότερο άγχος που έχουν οι σύγχρονοι άνθρωποι το καλοκαίρι. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Υπάρχουν βιολογικοί λόγοι, υπάρχουν όμως και συμπεριφορικοί λόγοι που εξηγούν γιατί το καλοκαίρι προκαλεί μια αύξηση άγχους και συμπτωμάτων. Ορισμένοι βέβαια από τους πιο συνηθισμένους λόγους που το καλοκαίρι έχουμε περισσότερο άγχος είναι πρώτα απ' όλα οι υψηλές θερμοκρασίες και θα μιλήσουμε στη συνέχεια για το τι προκαλούν στον ανθρώπινο οργανισμό και στον εγκέφαλο.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Υψηλές θερμοκρασίες, φίλες και φίλοι του ΣΕΧΟ ΝΕΑ, και πάμε να δούμε τι προκαλούν. Προκαλούν μεγάλες αντιδράσεις στον οργανισμό μας οι υψηλές θερμοκρασίες, αρκετές φορές παρόμοιες με αυτές που μπορεί να προκαλέσει μια κρίση πανικού. Συμπτώματα, εφίδρωση, τρέμουλο, ναυτία, ταχυκαρδία είναι μερικά συμπτώματα που ενδέχεται να βιώσουμε όχι μόνο λόγω πανικού αλλά και λόγω υπερβολικής ζέστης. Και βέβαια να πούμε ότι τα περισσότερα από αυτά τα συμπτώματα τα προκαλούν εξαιτίας και της αυξημένης θερμοκρασίας που υπάρχει αλλά και της υγρασίας που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα το καλοκαίρι να μην είναι αυτή η ωραία εποχή, η δροσερή που το βράδυ θα βγεις έξω και θα περάσεις όμορφα, γιατί οι υψηλές θερμοκρασίες μαζί με υγρασία προκαλούν πολύ περίεργα φαινόμενα μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό, τα οποία θα σας τα πω στη συνέχεια.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
9: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
10: Nova 931.
9: Θα σκεφτόταν κανείς λοιπόν τώρα που μιλάμε για τα δύσκολα του καλοκαιριού, τις υψηλές θερμοκρασίες και το άγχος που κυριεύει πάρα πολύ κόσμο, ότι θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο οι άνθρωποι τη ρουτίνα μας και το πρόγραμμά μας κατά τη διάρκεια των διακοπών. Θα σκεφτόταν κανείς ότι είναι εύκολο αυτό, αλλά δεν μπορεί να γίνει όταν δουλεύουμε. Δεν μπορούμε να πάμε και να πούμε στον εργοδότη μας ότι, ξέρεις, εγώ δεν κοιμήθηκα χθες το βράδυ γιατί είχαν πάρα πολύ ζέστη, οπότε σήμερα δεν μπορώ να αποδώσω στη δουλειά. Κανένας δεν μπορεί να το πει αυτό. Ξεφεύγουμε. Έχουμε την απόκριση. Υπάρχει πολύς χρόνος που μπορεί να δημιουργήσει ανησυχίες στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Το μυαλό μας είναι ένα μυαλό ρουτίνας, φίλες και φίλοι. Είναι συνυφασμένο και συνηθισμένο από το σχολείο ή τη δουλειά σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Γι' αυτό και μερικοί άνθρωποι, όταν μένουν στο σπίτι χωρίς δουλειά, παθαίνουν πανικό γιατί δεν έχουν να κάνουν τίποτα. Και στην πραγματικότητα γίνεται κάτι εκεί, στο νευρικό σύστημα του εγκεφάλου μας, γιατί έχει πολύ λιγότερα πράγματα να σκεφτεί και να κάνει, με αποτέλεσμα να κάνουμε σκέψεις δύσκολες, της εσωστρέφειας, που δεν τις κάνουμε κατά τη διάρκεια που δουλεύουμε. Όσον αφορά τον εγκέφαλο και το καλοκαίρι, εμείς που αλλάζουμε ξαφνικά τους κανόνες του παιχνιδιού, δηλαδή αλλάζουμε τη ρουτίνα, αλλάζουμε πρόγραμμα, το σώμα μας αντιδρά, όπως ακριβώς αντιδρά και ο εγκέφαλός μας.
1: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά.

0: Και πάμε τώρα να περάσουμε στο ζουμί, δηλαδή στη θεραπεία, να νικήσουμε αυτό το περιβόητο άγχος του καλοκαιριού. Αναπνοές. Λοιπόν, ακούγεται απλό, αλλά μερικές βαθιές αναπνοές βοηθάνε πάρα πολύ τον εγκέφαλο και τον βοηθάνε ουσιαστικά, γιατί οξυγονώνεται. Σταμάτα λοιπόν ό,τι και αν κάνεις, όταν νιώθεις ένα πανικό και μία πίεση από το καλοκαίρι, εστίασε στον εαυτό σου, κλείσε τα μάτια σου και αργά ανέπνευσε ενέπνευσε και κλείσε τα μάτια. Δοκίμασε το για μερικές φορές να το κάνεις αυτό. Εισπνοή, εκπνοή και σκέψου για κάτι ευχάριστο εκείνη την ώρα, ό,τι και αν είναι αυτό και δεν είναι ανάγκη να μας το πεις. Σκέψου το, εκπνοή, εισπνοή και σιγά σιγά αποσυμπιέζεσαι.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Οπότε, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, σήμερα που μιλάμε για το δύσκολο άγχος του καλοκαιριού, γιατί δεν είναι μόνο ωραίο το καλοκαίρι, αλλά προκαλεί και πολύ άγχος λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της κλιματικής αλλαγής. Μιλάμε δηλαδή για μια αλήθεια που αποτυπώνεται γύρω μας, με πάρα πολύ κόσμο να μην περνάει καλά το καλοκαίρι. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το Σου Έχω Νέα της 5ης, 23η μέρα του Ιουλίου, κατά καλό καιρό, καλοκαιρινή ραστόνη. Άλλοι είναι στα μπάνια και στις διακοπές, άλλοι είναι στη δουλειά. Έτσι ακριβώς είναι και η ζωή και δεν πρέπει να πιεζόμαστε. Ζόμαστε για διασκέδαση σώνει και καλά. Δηλαδή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού χρειάζεται λιγότερο άγχος και χρειάζεται και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στους ανθρώπους. Υπάρχει πολλοί κόσμος που μέσα στη δουλειά δεν περνάει καθόλου καλά και ο φόβος, μη χάσεις μέρες, μη χάσεις εμπειρίες, ότι αργούν οι διακοπές σου, ότι δεν έχεις λεφτά για να πας διακοπές, ότι δεν έχεις παρέα για να πας διακοπές. Όλα αυτά μπορούν να σου προκαλέσουν μια αύξηση του άγχους που να σε κάνει να χάσεις εντελώς την ηρεμία σου.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπαθώ.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση, και experts
3: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος. The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
4: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
4: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
11: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
12: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
11: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410 89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
12: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
13: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
12: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
13: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
14: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
15: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
15: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
14: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
14: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
15: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 25410-63704.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
14: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
16: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
16: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
16: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
16: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
18: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
19: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
20: Nova 931.
21: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
22: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Και πάμε τώρα να περάσουμε στο ζουμί, δηλαδή στη θεραπεία, να νικήσουμε αυτό το περιβόητο άγχος του καλοκαιριού. Αναπνοές. Λοιπόν, ακούγεται απλό, αλλά μερικές βαθιές αναπνοές βοηθάνε πάρα πολύ τον εγκέφαλο και τον βοηθάνε ουσιαστικά, γιατί οξυγονώνεται. Σταμάτα λοιπόν ό,τι και αν κάνεις, όταν νιώθεις ένα πανικό και μία πίεση από το καλοκαίρι, εστίασε στον εαυτό σου, κλείσε τα μάτια σου και αργά ανέπνευσε και ενέπνευσε και κλείσε τα μάτια. Δοκίμασε το για μερικές φορές να το κάνεις αυτό. Εισπνοή, εκπνοή. Και σκέψου για κάτι ευχάριστο εκείνη την ώρα, ό,τι και αν είναι αυτό και δεν είναι ανάγκη να μας το πεις. Σκέψου το, εκπνοή, εισπνοή και σιγά σιγά αποσυμπιέζεσαι. Nova Radio News Today.

Ο ύπνος, φίλες και φίλοι, είναι ένα μαγικό πράγμα, ένα κλειδί που ξεκλειδώνει τα πάντα. Το άγχος επηρεάζει και το σώμα και την ψυχή μας. Το καλοκαίρι είναι δύσκολο να κάνουμε ένα πολύ καλό ύπνο, γιατί τα βράδια όταν έχει πάρα πολύ ζέστη και με το κλιματιστικό τα πράγματα δεν είναι και πολύ εύκολα. Η στέρηση ύπνου όμως επηρεάζει πάρα πολύ τη σκέψη μας, επηρεάζει όμως πάρα πολύ και τη διάθεσή μας. Για να μην επηρεάζεται λοιπόν ο νυχτερινός σας ύπνος, δοκιμάστε να περιορίσετε τους μεσημεριανούς ύπνους όσο μπορείτε και παίρνετε έναν υπνάκο λίγο και 30 λεπτά, όχι παραπάνω, το απόγευμα για να κρατήσετε την ίστα σας για το βράδυ. Καλή ώρα για να κοιμάσαι το καλοκαίρι είναι γύρω στις 12 με 1 και να ξυπνάς γύρω στις 7 με 8 η ώρα το πρωί. Αυτός είναι ο ιδανικός, έτσι. Τρόπος 7 με 8 ώρες ύπνου για έναν ενήλικα είναι ιδανικές. Μακάρι να είναι και χωρίς διακοπές αυτός ο ύπνος. Nova 931.

0: Επιλογές, επιλογές τώρα να πούμε. Πείτε όχι στην επιβλημένη διασκέδαση. Δηλαδή, αν σώνετε καλά, πρέπει να βγείτε έξω. Μην πιέζετε ποτέ τον εαυτό σας για να πείτε ναι για κάτι που δεν σας ενδιαφέρει. Αποφύγετε να ξοδεύετε πολύ χρόνο μέσα στη ζέστη. Επενδύστε σε κάτι δροσερό που έχει να κάνει με κάποιες ώρες που θα ανάψετε το κλιματιστικό, κάποιες ώρες που θα βγείτε στο μπαλκόνι και έχει δροσούλα. Καθίστε εκεί, πιείτε ένα καφέ, ένα κοκτέιλ. Καθίστε δηλαδή και αποφύγετε εξωτερικές δουλειές στις πολύ ζεστές μέρες και ώρες της ημέρας. Όπως είπα, δυνόμαστε με δροσερά ρούχα. Περιορίζουμε το χρόνο στον ήλιο, πίνουμε πολλά υγρά. Ακόμα και αν δεν αισθανόμαστε δίψα, ενυδατωνόμαστε και όλα θα πάνε καλά.
1: Nova 9:31.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 9.31.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με, γιατί, άντε, προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό.
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι οι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
5: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
7: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
8: Σώζομαι αυτόν σωθήτων. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
9: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
10: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
11: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
10: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
11: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
12: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
7: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
13: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
14: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
13: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
14: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
15: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
13: Phone Masters.
15: Δεν κρατάει μπαταρία.
13: Phone Masters.
15: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
13: Phone Masters.
15: Τι ακριβώς κάνουν?
13: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
15: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
13: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
15: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
13: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
16: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
17: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κολκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live, η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
18: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
19: Nova 931.
20: Αν είναι ξεκούραστο το καλοκαίρι, στην πραγματικότητα δεν μας αγχώνει και χρειάζεται να συνεχίσουμε έτσι. Καλοκαίρι σημαίνει διακοπή, ξεκούραση και χαρά. Και αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε πολλές ημέρες ξεκούραστες, έχουμε τη δυνατότητα όμως να κάνουμε τις ημέρες που ακόμα και αν είμαστε στη δουλειά να χαλαρώνουμε, δεν μπορεί όλη την ημέρα να δουλεύουμε. Να επιλέξουμε λοιπόν ανθρώπους με τους οποίους περνάμε όμορφα, να επιλέξουμε να ακούμε αγαπημένες μουσικές, να κάνουμε παρέα με ωραίους ανθρώπους, να μην μένουμε πολλές ώρες μόνοι μας, να τεμπελιάζουμε γιατί όχι, να κοιμόμαστε, να δημιουργούμε ωραίες ευχαρίστες συνθήκες στον εαυτό μας, ακόμα και αν δεν είμαστε σε διακοπές. Αυτό βοηθάει περισσότερο από όλα.
21: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου

0: αν είναι ξεκούραστο το καλοκαίρι, στην πραγματικότητα δεν μας αγχώνει και χρειάζεται να συνεχίσουμε έτσι. Καλοκαίρι σημαίνει διακοπή, ξεκούραση και χαρά. Και αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε πολλές ημέρες ξεκούραστες, έχουμε τη δυνατότητα όμως να κάνουμε τις ημέρες που ακόμα και αν είμαστε στη δουλειά να χαλαρώνουμε, δεν μπορεί όλη την ημέρα να δουλεύουμε. Να επιλέξουμε λοιπόν ανθρώπους με τους οποίους περνάμε όμορφα, να επιλέξουμε να ακούμε αγαπημένες μουσικές, να κάνουμε παρέα με ωραίους ανθρώπους, να μην μένουμε πολλές ώρες μόνοι μας, να τεμπελιάζουμε γιατί όχι, να κοιμόμαστε, να δημιουργούμε ωραίες ευχάριστες συνθήκες στον εαυτό μας, ακόμα και αν δεν είμαστε σε διακοπές. Αυτό βοηθάει περισσότερο από όλα.
1: www.novaradio.gr.

0: σήμερα μιλήσαμε για το άγχος του καλοκαιριού, που είναι ένα ζήτημα που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, γιατί πολλοί κόσμος διέπεται από αυτό το άγχος και μην εξειδανικεύουμε το καλοκαίρι, γιατί δεν είναι πάντα έτσι. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και αύριο Παρασκευή θα μιλήσουμε για τα χούλια των ζωδίων στις διακοπές και ποιοι ταιριάζουν με ποιους. Είναι ένας πολύ ωραίος οδηγός. Για να ξανασκεφτούμε ποιους θα κάνουμε τις διακοπές μας φέτος, όσοι κάνουν. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας και αύριο μαζί την ίδια ώρα. Ελένη Μπαρμπάκου, τα φιλιά μου και την αγάπη μου, γιατί χαρά σε όλους σας.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: θάλασσα,
1: διακοπές.
0: Πάρε μαζί σου στο κινητό
1: το Nova
0: 93.1.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
2: Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.
3: Επίθεση

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
4: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
8: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
4: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-4-6984-6137-95.
5: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
6: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
7: Νόβα 931.
8: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Νόβα 931.
9: Sky 100,3.
10: Νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα στο Άξιος ότι εξετάζει σοβαρά την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στην Τεχεράνη θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον Σαουδοαραβικών πετρελαιοφόρων. Σύμφωνα με το Reuters, το Ιράν έστειλε στην Ιεμένη διοικητές των φρουρών της Επανάστασης, στρατιωτικούς συμβούλους και εξαρτήματα για πυράβλους και ντρόουνς. Καταδικάζεται το Υπουργείο Εξωτερικών τις απειλές των Χούθη κατά της Νασιφλοείας και προς την Σαουδική Αραβία. Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σημερινή συνεδρίασή της σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει τις συνέπειες των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το επιτόκιο καταθέσεων παραμένει στο 2,25%. Στην ελληνική επικαιρότητα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιείται αυτή την ώρα η τελετή παράδοση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Μετά την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα έως και τα Γρεβενά, ολοκληρώθηκε ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της χώρας. Καθώς σε λίγες ώρες τίθεται σε πλήρη λειτουργία ο αυτοκινητόδρομος Ε65, ο οποίος συνδέει την Παθέ με την Εγνατία Οδό στα Γρεβενά. Το πράσινο φως για μια σειρά συμβάσεων που εντάσσει το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων άναψε το Κησέα κατά τη σημερινή του συνεδρίαση. Μεταξύ αυτών είναι και αυτοαποκαλούμενη ασπίδα του Οδυσσέα, του Αχιλέα, συγγνώμη. Ο θόλος αμυντικής θωράκης της χώρας συνολικού κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στον διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Και οι δύο πήραν προθεσμία να απολογηθούν ως το πρωί της Δευτέρας. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν μπει περισσότερα από 8.000 πρόσωπα τα οποία είτε δεν έχουν καταθέσει υποθενέσεις είτε κατέθεσαν λευκή κόλλα. Μάλιστα για 430 άτομα διαπιστώθηκε πως είχαν αποκρύψει εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του καθομολογίαν δράστη της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το απόγευμα σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Τώρα, κοριτσάκι 2,5 ετών που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από θαλάσσια περιοχή στον πολύχρονο Χαλκιδικής, επανήλθε μετά τη σωτήρια επέμβαση του ναυαγωστός που του παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Το παιδί διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις. Σκάφος στο οποίο επέβαιναν 10 άτομα προσάραξε το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή Αγίων Αποστόλων Χανίων. Παράλληλα, σημειώθηκε εισρωή υδάτων. Στο σημείο σπέβδουν ένα σκάφος του λιμενικού και 3 ιδιωτικά σκάφη. 8 επιβάτες έχουν πήρει συνελεγγύη από παραπλέον σκάφος και μεταφέρονται στο παλαιό λιμάνι Χανίων. Δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός. Στον χώρο της εκπαίδευσης, μεγάλη άνοδο των πολυτεχνικών σχολών, μικρότερη άνοδο στις ιατρικές σχολές και τις σχολές πληροφορικής και ελαφρά πτώση στις σχολές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, δείχνουν τα στοιχεία των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ανακοινώθηκαν σήμερα. Συνολικά, 58.182 φετινοί γενικοί υποψήφοι των γενικών ηλικίων πήραν το εισιτήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, πολύ λιγότεροι από τους περσινούς που ξεπερνούσαν τους 62.000. Προσοχή, η κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο, σε κόκκινο σε γεναγερμό θα βρίσκονται οι Σποράδες, Κεντρική και η Βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Ιμαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα συγκεντρωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας που επιτρέπει να πραγματοποιούνται προσλήψεις μέσα σε λίγα λεπτά, όπως ανέφερε στο Sky η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως. Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις έκτοτων αναγκών όπου μια επιχείρηση μπορεί να χρειαστεί επιπλέον εργαζόμενους για μικρό χρονικό διάστημα. Ο εργοδότης μπορεί να προσλάβει άτομα μέσω του κινητού τηλεφώνου, βάζοντας τους κωδικούς του, τις ημέρες και τις ώρες εργασίας, αμοιβή, ασφάλιση και ειδικότητα. Στη συνέρχεια, έρχεται η ειδοποίηση στον εργαζόμενο, ο οποίος πατάει επιβεβαίωση αν συμφωνεί και ενημερώνεται αυτόματα όλο το σύστημα της εργάνησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατεβάσουν στο κινητό τους την εφαρμογή Εργάνη App. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην ΕΡΤ Λοκαρνανία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά. Επίγουσα προκατακτική εξέταση για ανεξέλεκτη απόθεση ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων σε περιοχές της Νικήτης και του Αγίου Νικολάου στη Συθονία Χαλκιδικής, παρήγγειλε ο προϊστάμενος Αγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης. Εκτός των ελληνικών σύνορων, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σήμερα σε ομοιρία σε υποκατάστημα τράπεζας που εργαζόταν στο Ρέγκενσπουργκ της Βαυαρίας. Η ομοιρία έληξε μετά την επέμβαση της αστυνομίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης, ο οποίος έφερε μαχαίρι, έχει συλληφθεί. Το κίνητρο του δράστη εκτιμάται πως ήταν η ληστεία. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές που επιδεινώνονται από τον άνεμο και τις ψηλές θερμοκρασίες μένονται σε διάφορες περιοχές της Νότιας Ευρώπης, στην Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία, όπου χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τουριστική περιοχή. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες μέρες στη Γαλλία, ενώ στον Μπορντό τουλάχιστον 7.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα προληπτικά στην ομαρχία της Γιρόντ, αυξάνοντας σε 12.000 τον αριθμό των τουριστών και των κατοίκων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Στη Νότια Ιταλία, ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες, όπου δεκάδες εστίες πυρκαγιές σε δασικές περιοχές και εκτάσεις χαμηλής βλάστησης μένονται στη Σικελία, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών. Περισσότερες από 160 πυρκαγιές έχουν καταγραφεί τις τελευταίες 24 ώρες στην Καλαβρία. Και στην Ισπανία, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερη δασική πυρκαγιά συνεχίζει να καίει την επαρχία Γκουανταλαχάρα και έχει κάνει στάση 300.000 στρέμματα από την περασμένη Πέμπτη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική επικαιρότητα. Στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει απόψε την ΠΑΚ στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο αποκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί σε 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ αρχίζει τις υποχρεώσεις του στην Πολωνία, καθώς φιλοξενείται αυτή την ώρα από την Δυναμό Κιέβου στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο συλλόγους για τον δεύτερο αποκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στην Αττική, που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Κατά τόπους, ισχυρές τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ, και από το βράδυ βόρειος 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: 8 και 12 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και ακούτε κυρίες και κύριοι το βραδινό μαγκαζίνο. Πάμε κυρίες και κύριοι τώρα στην αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων. 8 χρόνια πριν, στις 23 Ιουλίου του 2018, ο χρόνος πάγωσε στο μάτι και σε εκείνη τη φωνική πυρκαγιά με τους 104 νεκρούς. Μια τραγωδία που έχει καταγράφει στη συλλογική μνήμη για όλους τους συμπολίτες μας που χάθηκαν άδικα και αβοήθητοι. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, ο Βαγγέλης Κοχολάκος.
1: Και ο χρόνος, λένε, μοιάζει να έχει σταματήσει. Στις 23 Ιουλίου του 2018, την ημέρα που το μάτι βυθίστηκε στις φλόγες, σήμερα συγγενείς των 104 θυμάτων, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής επέστρεψαν στον τόπο της τραγωδίας για να τιμήσουν όσους δεν γύρισαν ποτέ σπίτι. Στο Νέο Βουτζά τελέστηκε το τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων και ακολούθησε το προσκλητήριο των νεκρών. Σε μια τελετή, λένε, όπου η σιωπή μιλούσε πιο δυνατά από κάθε λέξη. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι, όπου θα προβληθούν εικόνες από την φωνική πυρκαγιά. Εκεί θα ακουστούν και μαρτυρίες που θα ξαναζωντανέψουν τον εφιάλτη εκείνης της ημέρας. Στιγμές που σημάδεψαν ανεξίτηλα μια ολόκληρη κοινωνία και εξακολουθούν να στοιχιώνουν όσους τις έζησαν και συνομιλήσαμε μαζί τους σήμερα, Λένα. Η πιο φορτισμένη στιγμή αναμένεται να έρθει λίγο αργότερα, όταν εκατοντάδες άνθρωποι θα βαδίσουν σιωπηλά μέχρι την Αργυρά Εκτή. Εκεί, Λένα, να θυμίσουμε, είναι το σημείο όπου 26 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν και χάθηκαν αναζητώντας διέξοδο προς τη θάλασσα. Εκεί θα αφήσουν και 104 αναμένα φαναράκια να ταξιδέψουν στο σκοτάδι για ένα από τα θύματα της τραγωδίας. Όλοι μας είπαν εδώ, Λένα, ότι θα έχουν δώσει μια υπόσχεση ότι το μάτι δεν θα σβήσει ποτέ από τη συλλογική συνείδηση.
0: Ο Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. 8 χρόνια πριν, 23 Ιουλίου του 2018, ο χρόνος πάγωσε στο μάτι και σε εκείνη τη φωνική πυρκαγιά 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
2: Το έγκαυμα σου καίει και την ψυχή.
3: Το ημερολόγιο γράφει 23 Ιουλίου και βουβός πόνος σκεπάζει το μάτι ακριβώς 8 χρόνια μετά τη φωνική πυρκαγιά.
2: Έχω κρατήσει την αγανάκτηση και ένα τεράστιο γιατί. Γιατί να γίνει όλη αυτή η καταστροφή, αυτή η τραγωδία, γιατί να είμαστε τόσο βαριά τραυματισμένοι.
3: Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι, κάτοικοι, συγγενείς και φίλοι τιμούν τη μνήμη των 104 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τις φλόγες.
4: Μόλις ολοκληρώθηκε η επιμνημόσυνη δέηση με συγγενείς των θυμάτων, εγκαυματίες αλλά και κατοίκους των γύρω περιοχών να έρχονται εδώ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κόκκινο Λιμανάκι για να αφήσουν ένα κερί στη μνήμη των θυμάτων.
3: Για δεκάδες οικογένειες ο χρόνος σταμάτησε πριν 8 χρόνια, την ημέρα της πυρκαγιάς.
5: Δεν χάσαμε άνθρωπο, αλλά το ότι έχεις μεγαλώσει σε ένα σπίτι, έχεις όλες τις αναμνήσεις, τόσα ζώα που κάηκαν και τα χάσαμε που εμείς τα έχουμε σαν οικογένεια.
6: Ξυπνάς ένα μέρα και δεν έχεις τίποτα. Τίποτα. Δεν έχεις ούτε το κοκαλάκι για τα μαλλιά σου. Το πιο απλό να σας πω, σε όλα τα χαρτιά, η ταυτότητά σου, γράφει το όνομά σου και η διεύθυνσή σου, γράφει προσωρινή.
3: Οι εκδηλώσεις μνήμης έρχονται λίγα 24 ώρα μετά την αναφορά του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητείται η διερεύνηση της διαχείρισης, ταυτοποίησης και ταφής των θυμάτων.
7: Σε αυτή τη χώρα, τον 21ο αιώνα, σαν μια ευρωπαϊκή χώρα, υπάρχει ομαδικός τάφος με αταυτοποιητά μέλη, με ταυτοποιημένα μέλη, με υπολείμματα ζώων και αντικείμενα.
3: Συγγενείς, εγκαυματίες και άνθρωποι που έχασαν τις περιουσίες τους ζητούν δικαιοσύνη.
8: Αυτό που θυμάμαι ήταν η απόλυτη σιωπή, δηλαδή ότι ο κόσμος κεγόταν και το μόνο που ακουγόταν ήταν τζιτζίκια, δηλαδή λες και θέλανε να έχουμε τα περισσότερα θύματα που γινόντουσαν. Δεν υπήρχαν ούτε ανοιχτές οι σιρήνες των λιγοστών οχημάτων που μπορεί να υπήρχαν στη Μαραθώνος. Δεν άκουγες τίποτα.
3: Η φωτιά στο μάτι καταγράφεται ως η δεύτερη πιο πολύ νεκρή δασική πυρκαγιά παγκοσμίως στον 21ο αιώνα. Ο τραγικός απολογισμός ήταν 104 νεκροί και περισσότεροι από 180 τραυματίες και εγκαυματίες, πολλοί από τους οποίους εξακολουθούν μέχρι σήμερα να δίνουν το δικό τους αγώνα αποκατάστασης. Το πρωί, η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη συμπλήρωση 8 ετών από την εθνική τραγωδία με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.
0: Ο Γιώργος Πρωτοψάλης στο ρεπορτάζ για το ενδεχόμενο παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Τα κόμματα ερμηνεύουν τις εξελίξεις και θα το δοκούν. Η μεν κυβέρνηση στέκεται στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Η δε αντιπολίτευση βλέπει σκοπιμότητα χειρισμών και βάζει στο κάδρο τον Πρωθυπουργό. Ταυτόχρονα φουντώνει και η κόντρα για τα όσα είχε ισχυριστεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφερόμενος στον τόπο του δυστυχήματος. Στο ρεπορτάζ η Δέσποινα Βλεπάκη.
9: Την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης προτάσει η κυβέρνηση σε σχέση με τις παραπομπές για την υπόθεση των Ντεμπών. Με την αντιπολίτευση να εξαπολύει επίθεση στο Μέγαρο Μαξίμου για μεθοδεύσεις.
10: Το Δικαστικό Συμβούλιο θα αποφανθεί περί της παραπομπής ή μη του κ. Τριαντόπουλου και των υπολείπων στο νότο ειδικό δικαστήριο. Έχουμε πιθανότατα μία εκτίμηση ότι η επέμβαση στο χώρο που έγινε εκεί, ίσως να μην ακολούθησε τις κατά νόμο διαδικασίες.
11: Έχει μιλήσει για αποστολή που είχε από τον Πρωθυπουργό και από το κεντρικό κράτος, από την κυβέρνηση, να πάει στα Τέμπη και να κάνει ήταν, ό,τι κάνει. Δεν ήταν προφανώς ένας απλός βουλευτής, ούτε ένας υπουργός της περιφέρειας της κυβερνητικής.
12: Τελικά είναι καλές για την αντιπολίτευση οι αποφάσεις, διατάξεις, προτάσεις των δικαστών ή εισαγγελέων του Αρειοπάγου. Ποιοι εισαγγελείς και αντισαγγελείς του Αρειοπάγου αρέσουν στην αντιπολίτευση και ποιοι όχι, να φτιάξουμε ένα κατάλογο. Για να ξέρουμε και εμείς πώς να απαντάμε. Προφανώς η δικαιοσύνη είναι μία. Προφανώς κάθε απόφαση, πρόταση, διάταξη είναι απολύτως σεβαστή.
9: Την ίδια ώρα στα ύψη ανεβαίνει κόντρα ανάμεσα στο Πασόκ και στον Υπουργό Δικαιοσύνης για τη φράση του Γιώργου Φλωρίδη περί μπαζώματος.
13: Έλεγε λοιπόν ο κ. Φλωρίδης, όσοι μιλάνε για αλλίους είναι για τα μπάζα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης προσπάθησε να παρέμβει και να προκαταλάβει απόφαση της δικαιοσύνης. Τώρα ποιος είναι για τα μπάζα.
10: Η φράση είναι όσοι από τους πολιτικούς, το τόνισα 10 φορές εκεί, όσοι από τους πολιτικούς ασχολούνται με το μπάζωμα, αυτή είναι για τα μπάζα.
9: Πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
14: Η εισαγγελική πρόταση πράττει το αυτονόητο και χρειάζεται άμεσα να προχωρήσει η διαδικασία που ήδη καθυστερεί ανεπίτρεπτα.
15: Καταραίει οριστικά η κυβερνητική προπαγάνδα που επί μήνες χαρακτήριζε κάθε αναφορά στο μπάζωμα ως θεωρία συνωμοσίας.
16: Έτσι, ένας-ένας θα πάτε στη δικαιοσύνη και θα είναι μέρα μεσημέρι.
17: Υπήρχε μια αγωνία της Νέας Δημοκρατίας να συγκαλύψει στοιχεία κρίσιμα για την ανακριτική διαδικασία. Εξ αρχής έγινε η παρέμβαση στον τόπο του ατυχήματος.
0: Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ, απαντώντας σε ερωτήσεις της βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκη, ο διευθύνων σύμβουλος στο σιδηροδρόμο της Ελλάδος ανέφερε πως τα τρία χρόνια μετά τα Τέμπη δεν λειτουργεί το σύστημα αυτόματης προστασίας. Η Άντζη Κούκη στο ρεπορτάζ.
18: Αίσθηση έχει προκαλέσει η απάντηση του διευθύνοντα συμβούλου των σιδηροδρόμων Ελλάδος Χρήστου Παλιού στην ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη στην Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία συνεδρίαζε γιατί είχε καλέσει προς ακρόαση τα πρόσωπα τα οποία είναι προτινόμενα για τη θέση του Προέδρου και του διευθύνοντα συμβούλου της εταιρείας. Όταν λοιπόν επανειλημμένα ερωτήθηκε από την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη για το περιβόητο σύστημα ETCS, που είναι ένα σύστημα ασφαλείας ή αλλιώς η αυτόματη πέδηση. Αν είναι σε λειτουργία, τότε εκείνος της απάντησε πως ναι, μεν είναι ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο έχει εγκατασταθεί. Παρόλα αυτά, δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτό προκάλεσε την αντίδραση τόσο της κυρίας Αποστολάκη, αλλά και των υπόλοιπων παρευρισκομένων στη συγκεκριμένη επιτροπή.
0: Στο ρεπορτάζ η Άντζη Κούκη. Μιλώντας ομογενής, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσδιορίζει τον χρόνο των εκλογών και λίγο αργότερα στην ίδια γραμμή ήταν και ο Υπουργός Άμυνας Γιώργος Παπακοσταντίνου. Αναλυτικά το ρεπορτάζ στην τηλεόραση του Γκάγκα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
19: Είναι την άνοιξη του 2027, τα λέγαμε εδώ και τις προηγούμενες ημέρες. Έχει όμως αξία αυτό το χρονοδιάγραμμα, όπως ακολουθήθηκε. Στις 9 το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει για 14η φορά τις τελευταίες 20 ημέρες ότι θα γίνουν οι εκλογές την άνοιξη του 2027, απευθυνόμενος σε ομογενείς, καλώντας τους μάλιστα να αξιοποιήσουν το εφόδιο που τους έδωσε μετά με τη μεταρρύθμιση της επιστολικής ψήφου η κυβέρνηση. Λίγες ώρες αργότερα βρίσκονται στο τραπέζι του Κησέα μαζί με τον Νίκο Δένδια, όπου γεμίζουν το οπλοστάσιο των ενόπλων δυνάμεων και ακριβώς τρεις ώρες μετά τη συνεδρία στο Κησέα, από την παρουσίαση και την εξειδίκευση της ασπίδας του Αχιλλέα, ο Νίκος Δένδιας σε μια σχετική ερώτηση, αν θέλεις, ενισχύει και τα προεκλογικά. Τρεις ώρες μετά τη συνεδρία στο Κησέα, από την παρουσίαση και την εξειδίκευση της ασπίδας του Αχιλλέα, ο Νίκος Δένδιας σε μια σχετική ερώτηση, αν θέλεις, ενισχύει.

0: που όπως δεσμεύτηκε και το ανέφερε χαρακτηριστικά και ο Νίκος Δένδιας, θα παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο. Αλλά εδώ έχουμε μία συντονισμένη κίνηση. Εξίσου συντονισμένη θα μπορούσε να πει, όπως έλεγε μάλιστα και ένας εργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τα συστήματα της ασπίδας του Αχιλλέα σε ό,τι αφορά τόσο στον χρόνο των εκλογών, όσο και με τον τρόπο με τον οποίο θα ξεδιπλωθεί αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης.
1: Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ. Αναταραχή στο Πασόκ προκαλεί ο νόμος Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και κατάργησή του ή μη. Με την Άντια Γιανακοπούλου να δηλώνει ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συζητηθεί στα όργανα του κόμματος. Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
2: Το θέμα της κατάργησης του νόμου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δημιουργεί αναμπαμπούλα και στο Πασόκ, με τη βουλευτή του κόμματος Νάντια Γιανακοπούλου να δηλώνει ότι η κατάργηση του νόμου Πιερακάκη δεν έχει συζητηθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και κομματικές πηγές να σημειώνουν ότι ο νόμος Πιερακάκη θα καταστεί άνευ αντικειμένου μετά την αναθεώρηση του συντάγματος με την πρόταση του Πασόκ, καθώς ο νόμος Πιερακάκη προβλέπει ιδιωτικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και το Πασόκ λέει αναθεώρηση για να υπάρξουν μη κρατικά μη κερδοσκοπικά. Είναι προφανές, έλεγαν πηγές, ότι το Πασόκ διαφωνεί με ένα νόμο που καταψήφισε. Βεβαίως, να σου θυμίσω εδώ ότι η Νάντια Γιανακοπούλου είχε εκφράσει τις έντονες ενστάσεις της στην κοινοβουλευτική ομάδα όταν αποφάσισε την καταψήφιση του νόμου Πιερακάκη. Είχε, όπως τελικά, ψηφίσει με βάση την κομματική γραμμή. Καταψήφισε και η κυρία Γιανακοπούλου. Είχε εκφράσει όμως τότε τις έντονες ενστάσεις της.
1: Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 8 και 24 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αντώνης Τζολέτος έχει το ρεπορτάζ.
3: Αυτός είναι νέος εμφύλιος, γιατί είναι πάλι δύο ομάδες. Και είναι χαρακτηριστικό πως οι ανεξαρτητοποιημένοι πλέον βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι περισσότεροι από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι 15. Άρα λοιπόν, να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό, γιατί υπάρχει ένας φόβος ότι ουσιαστικά οι 15 λειτουργούν ως μια άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα της Ελλάς. Πράγμα το οποίο δεν θέλει σε καμία περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας. Τα πυρά πέφτουν περισσότερο στο Σοκράτη Φάμελο. Είναι γεγονός πως δεν έχουμε ξαναδεί αρχηγό από τη μεταπολίτευση και μετά να ανεξαρτητοποιείται από το κόμμα του. Ο κύριος Πολάκης σήμερα του είπε να φύγει, να ζητήσει συγγνώμη και είπε τη θέση του να πάρει η Δώρα Αυγέρη. Αλλά και αυτό πρέπει να σου πω δεν είναι σίγουρο, γιατί θυμίζουμε η κυρία Αυγέρη ήταν παρούσα στις 26 Μαΐου στα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
4: Φαντάζομαι δεν την έχουν ρωτήσει την κυρία Αυγέρη, δεν το έχουμε μάθει εμείς. Σε επίπεδο μεταγραφών, καλοκαίρι είναι, αρχίζει η νέα έτσι, πολιτική σεζόν από Σεπτέμβρη, τι μαθαίνουμε.
3: Έχουμε 52 ανεξάρτητους βουλευτές και σήμερα ρωτήθηκε η κυρία Δούρου αν θα υπάρχουν προσθήκες. Είπε το εξετάζουμε συντεταγμένα. Είπε θα μιλήσει με την κυρία Κασιμάτη που ετοιμάζεται για το Πασόκ. Και να κλείσει η Βουλή, ζυμώσει σίγουρα θα έχουμε, γιατί κάποιοι ψάχνουν πολιτική στέγη πριν πάμε στις εκλογές.
1: Αντώνης Τζολέτος, το Κησέα, κυρίες και κύριοι, δίνει το πράσινο φως για την ασπίδα του Αχιλλέα. Το αντιβαλιστικό δίκτυο προστασίας της χώρας μας, το οποίο θα απλωθεί σε 35 μήνες από τώρα. Στην αιχμή του δώρατος, η Ισραηλινή τεχνογνωσία του Iron Drone και 3 ακόμη συστήματα. Για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που ενισχύονται διαρκώς, αυτή είναι η εποχή σε έναν κόσμο που αλλάζει με συνεχείς προκλήσεις. Στο ρεπορτάζ, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
0: Το Κησέα βάζει στη φαρέτρα των ενόπλων δυνάμεων την ασπίδα του Αχιλλέα, που μέχρι τον Ιούνιο του 2029 θα έχει υψωθεί πάνω από την ελληνική επικράτεια.
5: Μια σύγχρονη μηχανή, στελεχωμένη με άρτιο τρόπο, με τη δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις τυχόν προκλήσεις.
0: Στην πρώτη γραμμή το Spider για τις κοντινές απειλές, drones, ελικόπτερα, αεροσκάφη και πυράβλους μικρής και μεσαίας εμβέλειας. Στο επόμενο στρώμα το Barak ανοίγει την ακτίνα προστασίας και αντιμετωπίζει στόχους πριν πλησιάσουν κρίσιμες υποδομές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κατοικημένες περιοχές. Στο ανώτερο επίπεδο βρίσκεται το David Sling. Είναι το σύστημα που αναλαμβάνει τις πιο δύσκολες και ταχύτερες απειλές με αιχμή τους βαλιστικούς πυράβλους και τους στόχους μεγάλου βεληνικούς. Σε αυτή την τριπλή ζώνη θα κουμπώσουν οι Patriot ως ένα ισχυρό επίπεδο αεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας. Με τον Νίκο Δένδια να δίνει το στίγμα για την...
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας.

0: Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
1: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
2: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
1: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
1: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
2: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
1: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
4: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
5: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
5: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
6: Διότι στην επιστολή του State Department προς τον βουλευτή Wesley Bell τονίζεται ότι η απάντηση δίνεται εκ μέρους του Λευκού Οίκου. Και να σημειώσουμε ότι ο κύριος Μπέλ έγραψε στον πρόεδρο Τραμπ για τις ανησυχίες του σε ό,τι αφορά την πώληση των F-35, αλλά και σε ό,τι αφορά την Τουρκία και τις σχέσεις με τη Χαμάς. Το μήνυμα λοιπόν είναι σαφές, Λένα, και δεν αλλάζει. Η Τουρκία πρέπει να διώξει από το έδαφος το ρωσικό σύστημα S-400 για να ξεκινήσουν, αν ξεκινήσουν, οι διαδικασίες για την αγορά των F-35.
7: Καταλαβαίνουμε, Μιχάλη, όμως, ότι η Ουάσιγκτον και συγκεκριμένα ο πρόεδρος Τραμπ δίνει κάποια συγχωροχάρτια στην Τουρκία. Ένα από αυτά είναι η Χαμάς και το πώς χειρίζονται την οργάνωση.
8: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
9: Νόβα 931.
10: Αυτή τη φορά το λένε κυριολεκτικά. Τα ημισκούμπρια επιστρέφουν με το μεγάλο reunion των 30 χρόνων. Μετά από 2 συνεχόμενα sold out στην Αθήνα, έρχονται στην Αλεξανδρούπολη. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην παραλία ΕΟΤ, Λυσίων Κάμπινγκ, στην Αλεξανδρούπολη. Είμαι η Σκούμπρια. 30 χρόνια επιτυχίες. Εισιτήρια στο more.com.
11: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
12: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
11: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
12: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
11: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 64 414.
13: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
14: Sky 100,3.
15: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Είναι 8 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Οφθαλμός αντί οφθαλμούς. Σε επικίνδυνη φάση έρχεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο οποίος συνεχώς μεταλλάσσεται. Οι Χούθοι κάνουν πράξεις απειλές και χτυπούν δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Στο ερώτημα αν ο πόλεμος επέστρεψε και αν πλέον θα μιλάμε για γενικευμένη σύραξη, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκεντρώνει δυνάμεις που μπορούν να στηρίξουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Πριν δούμε όμως τι συμβαίνει στη Σαουδική Αραβία, πριν όμως δούμε το τι θα συμβεί στη Σαουδική Αραβία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζούμε μπροστά την Πυρηνική Συμφωνία και στο παραπέντε αυτής ο Ντόναλντ Τραμπ βάζει και όρο για το Ισραήλ. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, η Αθηνά Παπακώστα.
17: Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται περαιτέρω. Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοινώνουν ότι έπληξαν όχι ένα, αλλά δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα.
16: Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με διάφορους βαλιστικούς και πυράβλους κρούς, καθώς επίσης και με ντρόν.
17: Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά και ξεκαθαρίζει πως για κάθε νέα τυχόν επίθεση υπεύθυνη θα θεωρείται η Τεχεράνη.
18: Θα επιβληθεί στο Ιράν μεγάλη στρατιωτική τιμωρία, καθώς και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη.
17: Το σενάριο διπλής εμπλοκής στα δύο κρισιμότερα θαλάσσια περάσματα της Μέσης Ανατολής, Μπάμπελ Μαντέμ και Ορμούζ, είναι πλέον ορατό. Και όσο η ναυσιπλοεία παραμένει όμηρος, το Brent εκτοξεύεται και πάλι πάνω από τα $100 το βαρέλι. Ήδη η Ουάσιγκτον έχει εξαπολύσει για 12η συναπτή νύχτα νέα πλήγματα κατά του Ιρανικού εδάφους. Με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να επιμένουν ότι το Πεντάγωνο διευρύνει τις στρατιωτικές επιλογές του απέναντι στην Τεχεράνη, μετακινώντας την περιοχή δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων, επιπλέον μαχητικά F-16 και F-35, καθώς και αεροσκάφη, εν αέριο ανεφοδιασμό. Η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις κατά χωρών του κόλπου, όσο ταυτόχρονα δυναμώνει και ο μεταξύ τους λεκτικός πόλεμος.
19: Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές. Οφθαλμός αντί οφθαλμού.
16: Η πολιτική του Πρόεδρου είναι κεφάλι αντί οφθαλμού.
17: Πολιτείων Σαουδικής Αραβίας για τα πυρηνικά ανακατεύει την τράπουλα με τον Αμερικανό Πρόεδρο να συνδέει την προσχώρηση του Ριάντ στις συμφωνίες του Αβραάμ που συνεπάγονται την αναγνώριση του Ισραήλ.
20: Όπως είχε πει ο πρόεδρος Τραμπ, η προσχώρηση της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ θα ήταν ένα ιστορικό άλμα προς τα εμπρός για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Ειρήνη δια της ισχύως.
17: Αν και μέχρι στιγμής το Ριάντ επισήμως δεν έχει αντιδράσει σχετικά, μέχρι σήμερα όσον αφορά στις συμφωνίες του Αβραάμ υποστήριζε ότι δεν θα τις υπογράψει εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για έναν οδικό χάρτη προς την ίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους.
16: Η Αθηνά Παπακώστα στο ρεπορτάζ, είναι 8 και 35 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 και το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα από την επικαιρότητα. Και μπορεί η χώρα χθες να έπιανε υψηλές θερμοκρασίες. Στην Αλεξανδρούπολη όμως έπεσε χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού και κατέστρεψε πολλές καλλιέργειες. Στο ρεπορτάζ, η Μέρη Σκανδάλη.
21: Μια ξαφνική χαλαζόπτωση σε συνδυασμό με δυνατούς ανέμους πλήττει την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Το χαλάζι που ήταν σχεδόν σε μέγεθος καρυδιού δημιούργησε εκτεταμένες καταστροφές στις αγροτικές παραγωγές της περιοχής.
22: Οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες. Είναι σε μια εποχή που όλες οι καλλιέργειες είναι σε προχωρημένο επίπεδο, άρα η ζημιά που έγινε είναι μια αναστρέψιμη. 30-35.000 στρέμματα έχουν πληγεί από την Θεομηνία.
21: Οι ζημιές αφορούν κυρίως βαμβακοκαλλιέργειες, καλαμπόκια, καλλιέργειες προπαραγωγής, κυπευτικά, φασόλια, καθώς και δενδρόδεις καλλιέργειες. Σήμερα γίνει αυτοψία στην περιοχή.
22: Ήρθε την προσωπία του ΕΛΓΑ για να κάνει αυτοψία. Και δεύτερο χρόνο θα ανοίξουν οι αιτήσεις για να μπορέσουν να κάνουμε αίτηση για τη ζημιά. Όπως ξέρετε, πέρσι το καλοκαίρι τη λειψιδρία. Το χειμώνα είχαμε μια πλημμύρα και τώρα ήρθε να χαλάζει σαν το κερασάκι στην τούρτα.
21: Τα έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν και στην Ορεστιάδα αλλά και στη Σαμοθράκη, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα.
16: Η Μέρη Σκανδάλη στο ρεπορτάζ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούς.
0: Να πούμε ότι αύριο, λοιπόν, θα έχουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Ωστόσο, τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα θα είναι περίπου από το μεσημέρι και μετά. Στην κεντρική Μακεδονία, βλέπετε ότι έχω τριών ειδών κύκλους. Ένα πορτοκαλί, ένα κόκκινο και δύο πορτοκαλί, ένα κόκκινο και τον κίτρινο. Γιατί τα έχω αυτά? Γιατί, ας πάμε από τη Βόρεια Ελλάδα στην κεντρική Μακεδονία, δηλαδή στους νομούς Πιερίας, Σιμαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης, εκεί τα φαινόμενα θα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό, βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές. Στη Θεσσαλία είναι δύο κομμάτια. Είναι το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας στο πορτοκαλί, αλλά τα παράλια του νομού Λαρίσης και του νομού Μαγνησίας, εκεί θα είναι στο κόκκινο.
7: Και όταν λες το κόκκινο, γιατί εσύ προφανώς για να έχεις βάλει τους κύκλους και τα χρώματα βάσει κάποιων μοντέλων τα έχεις βάλει.
0: Σωστά.
7: Να μας εξηγήσεις λίγο ποιες οι διαφορές, αν είναι θέμα διάρκειας ή θέμα έντασης.
0: Και τα δύο. Το κόκκινο θα είναι και διάρκεια και ένταση μεγαλύτερη από ό,τι θα είναι το πορτοκαλί. Άρα λοιπόν θέλουν οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια της Λάρισας και της Μαγνησίας θέλουν μια προσοχή μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες περιοχές που έχουν τους κύκλους. Επίσης στη Φωκίδα και την κεντρική και βόρεια Εύβοια, σας είπα το κόκκινο, η Φωκίδα στο πορτοκαλί. Για μένα η Αττική και η νότια Εύβοια είναι στο κίτρινο.
7: Δηλαδή
0: θα βγάλει βροχή καταιγίδα το απόγευμα και μέχρι το βράδυ περίπου, από το απόγευμα μέχρι το βράδυ εδώ στην Αττική.
7: Καταιγίδα ή ψηλόβροχο?
0: Όχι, μπορεί να βγάλει και καταιγίδα, αλλά δεν θα είναι τόσο έντονη όσο στις υπόλοιπες περιοχές. Άποψή μου με τα στοιχεία που έχουμε σήμερα.
7: Την καταγράφουμε, δεν πέφτεις έξω. Λοιπόν, να δούμε τώρα και πότε εξασθενούν όλα αυτά τα φαινόμενα.
0: Ωραία. Πηγαίνοντας προς το βράδυ, βλέπετε όλα τα φαινόμενα περιορίζονται μέσα στο Αιγαίο. Θα παραμείνει μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου τα έντονα φαινόμενα σε κόκκινο ακόμα των σποράδων
7: και
0: την και Βόρεια Εύβοια. Επιμένει εκεί. Και επίσης θα είναι έντονα τα φαινόμενα στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή Θάσο, Λίμνο και Σαμοθράκη. Και στη συνέχεια, στις υπόλοιπες περιοχές θα έχει βροχές απλώς. Το Σάββατο τώρα θα ξεκινήσει η μέρα με βροχές μέσα στο Αιγαίο. Έντονα φαινόμενα θα ξασθενούν σιγά σιγά όσο περνάει η μέρα και στη συνέχεια μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν, θα βελτιωθεί ο καιρός για να πάμε σε Κυριακή και Δευτέρα.
7: Επιστροφή
0: πια
7: στο καλοκαίρι.
0: Ακριβώς, να το. Και η Κυριακή και η Δευτέρα με ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα και επιστροφή στο καλοκαίρι. Μία μέρα είναι, θα περάσει.
16: Η πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούζη. 8 και 40 πρώτα λεπτά είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Δραματικές ώρες για χιλιάδες κατοίκους και τουρίστες στην νοδιοδυτική Γαλλία, όπου μια μεγάλη δασική πυρκαγιά συνεχίζει να μένεται ανεξέλεγκτη, αναγκάζοντας αρχές να προχωρήσουν σε μαζικές εκενώσεις. Στο ρεπορτάζ η Αθηνά Παπακώστα.
2: Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην νοτιοδυτική Γαλλία, όπου η μεγάλη πυρκαγιά κινείται με ταχύτητα στην περιοχή της Ζιρόντ, δυτικά του Μπορντό και κοντά στον τουριστικό κόλπο του Αρκασόν. Περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι και παραθυριστές απομακρύνθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από κάμπινγκ και οικισμούς, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν κατοικημένες περιοχές. Μέχρι στιγμής, λένε, έχουν καεί τουλάχιστον 3.100 εκτάρια. Στην επιχείρηση συμμετέχουν και δυνάμεις του γαλλικού στρατού με προσωπικό και οχήματα, ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο μέσα σε συνθήκες έντονης ζέστης και ξηρασίας.
16: Η Αθηνά Τεζάρη στο ρεπορτάζ. Επιστροφή στην Ελλάδα. Σε μια δολοφονία με πολλές κοινωνικές προεκτάσεις συνελήφθη ο δράστης, ο οποίος ομολόγησε ότι σκότωσε τον γνωστό ποινικολόγο. Πρόκειται για έναν Αιγύπτιο 28 ετών, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για ασέλγεια σε ανήλικη. Ο δολοφονημένος Σταύρος Γεωργίου γνώριζε ελάχιστα τον νεαρό που του επιτέθηκε. Ασκήθηκε ποινική δίωξη ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σε αυτή την υπόθεση φρίκης θύματα είναι και τα δύο ανήλικα παιδιά του. Στο ρεπορτάζ ο Μιχάλης Τεζάρης.
18: Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελέα ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο δράστης ταυτοποιήθηκε από βίντεο όπως αυτό που εξασφάλισε ο Sky και φέρεται να τον δείχνει να περπατάει μαζί με τον δικηγόρο το βράδυ της Κυριακής πηγαίνοντας προς το γραφείο του. Φαίνεται ένα άτομο το οποίο παραπέμπει στα χαρακτηριστικά του Σταύρου Γεωργίου. Πρόκειται για ένα άτομο ψηλό, έχοντας λευκά μαλλιά, κρατάει ένα χαρτοφύλακα. Παράλληλα, άνδρες της σήμανσης εντόπισαν δακτυλικά του αποτυπώματα στο χώρο του εγκλήματος, τα οποία τον έδεσαν με την υπόθεση. Ενδεικτικό του μένους με το οποίο ξυλοκόπησε τον δικηγόρο αποτελεί το γεγονός πως έσπασε το χέρι του. Υποστήριξε πως τραυματίστηκε πέφτοντας από ηλεκτρικό πατίνι. Όπως υποστήριξε ο καθομολογίαν δράστης, τσακώθηκε με τον ποινικολόγο και τον σκότωσε.
1: Είχαμε γνωριστεί εκείνη την μέρα. Τσακωθήκαμε και τον σκότωσα. Δεν του έκλεψα ούτε χρήματα ούτε κινητό. Τον υπολογιστή του πήρα.
18: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δράστης φέρεται να πούλησε τον υπολογιστή του Σταύρου Γεωργίου έναντι 50 ευρώ. Ο 28χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει δώσει τη δική του εκδοχή για τα κίνητρα του φόνου.
3: Συνελήφθη στον δρόμο ουσιαστικά από τους αστυνομικούς και μάλιστα συνελήφθη στα όρια του αυτοφόρου.
18: Ο Αιγύπτιος καθομολογίαν δολοφόνος του 73χρονου δικηγόρου αναζητείται από τις αρχές καθώς τον περασμένο Μάιο είχε ασελγήσει σε βάρος ανήλικου κοριτσιού. Είναι σεσημασμένος για παράνομη είσοδο στη χώρα και είχε υποβάλει αίτημα ασύλου, το οποίο είχε απορριφθεί.
16: Ο Μιχάλης Θεζάρης στο ρεπορτάζ. Ξανά στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, στην συνταγματική αναθεώρηση. Στη δύση αυτή τη πολιτική περίοδου, η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί νέο πεδίο τριβής χωρίς πιθανότητα συνεννόησης. Από τότε, την αντιπολίτευση καταγγέλνουν διαδικασίες εξπρές και η μεν κυβέρνηση τους χρεώνει πολιτική δειλία και μικροκομματική πολιτική άρνησης. Η τριήμερη συζήτηση θα συνεχιστεί αύριο, κυρίες και κύριοι, στην Ολομέλεια της Βουλής. Η Χρύσα Μπάτου έχει το ρεπορτάζ.
20: Χωρίς συνένεση αλλά με ευθείες βολές από την αντιπολίτευση για διαδικασίες εξπρές, χωρίς απαιτούμενο χρόνο και διάλογο, ξεκίνησε στην Ολομέλεια η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
4: Εσείς με αυτή σας τη στάση καταστρατηγείτε το πνεύμα του συντάγματος. Δεν θέλετε η συζήτηση αυτή να καταστεί επίδικο των βουλευτικών εκλογών. Και τι λέτε? Όχι, δεν σας τις δίνω τις ψήφους. Φανερώνει πολιτικά δειλία.
20: Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ ανέβασαν τους τόνους με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για μικροκομματική πολιτική άρνηση από το γεγονός πως στη σημερινή πρωτείνουσα Βουλή κανένα από τα προσαναθεώρηση άρθρα δεν θα λάβει την αυξημένη πλειοψηφία των 180 ψήφων.
4: Αυτή η αντίληψη ανέδειξε δυστυχώς την αδυναμία της αντιπολίτευσης να διαλέγεται και να μπορεί να συμφωνεί με τους αντιπάλους για ένα εθνικό και κοινωνικό καλό εξαιτίας του φόβου απώλειας ψήφου.
23: Δεν θέλουμε λευκές επιταγές. Κανένας δεν πρέπει να έχει λευκή επιταγή για τα μεγάλα ζητήματα.
20: Και προεκλογικές σκοπιμότητες και μπαλώματα διαφάνειας έκαναν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
24: Το ΚΚΕ ξεκαθαρίζει ότι δεν δίνει καμία συνένεση στις προωθούμενες αλλαγές.
25: Αν ζήσει ο Αριστοφάνης, θα είχε γράψει μια ωραία κωμωδία για όλα όσα γίνονται σήμερα. Μιλάμε για σύνταγμα. Για ποιο σύνταγμα μιλάμε? Κουρέλι το έχουν κάνει όλοι.
26: Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση εντάσσει την αναθεωρητική διαδικασία στις προεκλογικές της σκοπιμότητες.
27: Η τρέχουσα διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης που είναι πολύ σοβαρή, πολύ βαθιά και την οποία την θυσίασε στο βωμό της πολιτικής της επιβίωσης.
28: Είπατε, κύριε Βορύδη, ότι οι προτάσεις σας έχουν βαρύ ιδεολογικό χαρακτήρα. Εννοείται βαρύ, χουντικό, πρόσημο. Αυτός είστε.
20: Η συζήτηση θα συνεχιστεί αύριο στην Ολομέλεια με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών.
16: Και παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Στη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, η βροχή αλλάζει το σχεδιασμό. Βέβαια, κάποιοι, όπως έχουν δηλώσει, δεν θα παραστούν και αυτή η στάση τους δεν οφείλεται στη βροχή. Η Χρύσα Μπάτου στο ρεπορτάζ.
2: Καιρικές αυτές συνθήκες είναι ικανές και αρκετές προκειμένου να μην δούμε φέτος αυτές τις τυπικές εικόνες με το παραδοσιακό κιόσκι των πολιτικών αρχηγών στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου και την καθιερωμένη αυτή εκδήλωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας να μετακομίζει λοιπόν σε εσωτερικό χώρο και μάλιστα σε μια μεγάλη αίθουσα, αρκετά μεγάλη θα πω εγώ, για να χωρέσει τους 1.700 και πλέον καλεσμένους. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πρώτη φορά με τους πολιτικούς αρχηγούς, τους βουλευτές αλλά και τους υπουργούς να συνοδεύονται λοιπόν με τη σύζυγο ή τη σύντροφό τους. 1.000 είναι αυτοί που σύμφωνα με τις πληροφορίες θα παρευρεθούν.
20: Από εκεί και πέρα, βέβαια, αρκετοί θα απουσιάζουν και θα ξεχωρίσουν για τις απουσίες τους. Μπορούμε να δούμε και στις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει, λοιπόν, ότι το παρόν δεν θα δώσουν οι πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος και Κατερίνα Σακεραλοπούλου, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμαλής, Αλέξης Τσίπρας, Βασιλική Θάνου αλλά και Παναγιώτης Πικραμένος, αλλά και οι πολιτικοί αρχηγοί Κυριάκος Βελόπουλος, Ρένα Δούρου, Δημήτρης Νατσιός και Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ αστερίσκος παραμένει μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε η παρουσία του Αντώνη Σαμαρά.
16: Η Χρυσαμπάτου στο ρεπορτάζ. Είναι ο Sky 100,3, κυρίες και κύριοι, και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε στις υποθέσεις, στις υποθέσεις της μαύρης οικονομίας. 8.000 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων δημοσιογράφοι, πολιτικοί και υπάλληλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ξέχασαν να υποβάλουν το πόθεν έσχες, είτε υπέβαλαν καινή κόλλα. Η Έλληνα Γαλάρη έχει το ρεπορτάζ.
5: Είναι πρόσωπα τα οποία προέρχονται από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, από πολεοδομίες, από πανεπιστημιακά ιδρύματα, είναι γιατροί, είναι δημοσιογράφοι. Κατά την εντελεχή έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Λένα, διαπιστώθηκε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026, 8.650 άτομα δεν υπέβαλαν πόθεν έσχεση, κατέθεσαν λευκή κόλλα. Αυτό σημαίνει ότι δεν δήλωσαν οικονομικά στοιχεία και τον τρόπο κτήσης. 430 άτομα απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. 350 δεν υπέβαλαν πόθεν έσχες και απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 900.000 ευρώ. 80 άτομα έκαναν καινή δήλωση, δεν δήλωσαν 1 εκατομμύριο ευρώ. Τώρα, ο φάκελος με τα αποτελέσματα της έρευνας διαβιβάζεται στο ελεγκτικό συνέδριο, έτσι ώστε να γίνει ο καταλογισμός των ποσών, αλλά και στην εισαγγελία, η οποία θα διαπιστώσει αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις.
16: Η Έλληνα Γαλάρη στο ρεπορτάζ. Η υπόθεση τώρα με τα λεγόμενα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Ο εκπρόσωπος εταιρείας που έχει πουλήσει τους Δήμους τα σπιτάκια αυτά αποφασίζει να τραβήξει την πρίζα και το κάνει όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέλαβε την υπόθεση. Στο ρεπορτάζ ο Γιάννης Σουλιώτης.
6: Η εταιρεία Τεχάν που πούλησε τα σπιτάκια ανακύκλωση σε Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, υπόθεση για την οποία διεξάγει έρευνα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενημέρωσε ότι πάβει να υποστηρίζει την λειτουργία τους, τραβώντας μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά την πρίζα από τα περίφημα σπιτάκια που στήχησαν στα ελληνικά και ευρωπαϊκά ταμεία πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ. Προχθές, Λένα, μεταδώσαμε την είδηση ότι οι εσωτερικές υποθέσεις έκαναν έφοδο στα γραφεία της εταιρείας σε Δάφνη, Παλίνη και Ασπρόπυργο, κατόπιν σχετικής εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σήμερα αποκαλύπτουμε ότι την 1η Ιουλίου, μια εβδομάδα μετά δηλαδή την αστυνομική έφοδο, η εταιρεία απέστειλε στον ΕΣΝΑ, στους Δήμους δηλαδή της Αττικής, επιστολή ενημερώνοντάς τους ότι από τις 15 Ιουλίου πάβει να υποστηρίζει την λειτουργία των σπιτιών, όπως και να καταβάλει το ανταποδοτικό αντίτιμο. Τι σημαίνουν αυτά? Η εταιρεία δηλαδή σταματάει να συγκεντρώνει το ανακυκλώσιμο υλικό από τα σπιτάκια, κάτι που έκανε από το 2020 μέχρι πρότινος, και μάλιστα σε όποια πολυκέντρα, δηλαδή σπιτάκια, η εταιρεία είχε εγκαταστήσει δικά της ρολόγια για ρεύμα, διακόπτει την ηλεκτροδότηση. Επίσης, Λένα, να πούμε ότι σταματά να καταβάλει το ανταποδοτικό αντίτιμο, δηλαδή 1 ευρώ για κάθε 33 πλαστικές φιάλες, όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος. Να πούμε επιπλέον ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο ΕΣΝΑ, ο σύνδεσμος δηλαδή των Δήμων της Αττικής, με έγγραφό του την 17η Ιουλίου, ζητά από τα μέλη του, τους Δήμους της Αττικής δηλαδή, να αναλάβουν εκείνοι έστω προσωρινά την λειτουργία των σπιτιών ανακύκλωσης, μέχρι ότου βρεθεί μια μονιμότερη λύση. Παρακαλούνται οι Δήμοι να μην απομακρύνουν, αποξυλώσουν τα σπιτάκια, είναι η φράση με την οποία καταλήγει η σχετική επιστολή. Πολλές δεκάδες, εάν όχι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, λένε κυριολεκτικά στα σκουπίδια.
16: Στο ρεπορτάζ ο Γιάννης Σουλιώτης, 8:51, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Γυρίζουμε, κυρίες και κύριοι, σελίδα στο βραδινό μαγκαζίνο. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην κλιματική κρίση. Η Ιρλανδία λιώνει με δραματικούς ρυθμούς που πλέον γίνονται ορατοί ακόμη και μέσα σε λίγους μήνες. Ρεπορτάζ του Sky News καταγράφει την αγωνιώδη προσπάθεια επιστημόνων να κατανοήσουν πώς τα νερά από τους παγετώνες μπορούν να επηρεάσουν ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια ρεύματα του Ατλαντικού, μαζί και το κλίμα ολόκληρης της Ευρώπης. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης.
8: Η Ιρλανδία λιώνει μπροστά στα μάτια των επιστημόνων. Μέσα σε λίγους μόνο μήνες, ο πάγος υποχωρεί κατά ολόκληρα μέτρα.
16: Αυτός ο ηλιακός συλλέκτης, όταν εγκαταστήσαμε το σταθμό τον Απρίλιο, βρισκόταν στην επιφάνεια του πάγου. Δηλαδή, μου λέτε, μέσα σε τρεις μήνες ο πάγος, ο παγετώνας, τελειώσει τόσο πολύ.
9: that much.
10: Yeah.
8: Και ο πάγος που χάνεται μετατρέπεται σε νερό. Στην αρχή σχηματίζει μικρά αυλάκια, στη συνέχεια γίνεται χύμαρος και τελικά ένα ολόκληρο ποτάμι που κατευθύνεται προς τη θάλασσα.
16: Ο Tom Clark, δημοσιογράφος Sky News, λέει ότι κάθε μικρό ωριάκι, κάθε ρεύμα ποταμού πάνω στο παγοκάλυμα καταλήγει σε ποτάμι, σε αυτό το ποτάμι. Και μόνο κοιτάζοντάς το μπορεί κανείς να καταλάβει πώς σε μια χρονιά τήξης έως και 500 δισεκατομμύρια τον νερού μπορούν να φύγουν από το παγοκάλυμα της Ιρλανδίας και καταλήξουν στη θάλασσα.
8: Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την άνοδο της στάθμης των θαλασσών. Αυτή η τεράστια ποσότητα γλυκού νερού πέφτει στον Βόρειο Ατλαντικό και μπορεί να επηρεάσει ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια ρεύματα του πλανήτη.
11: Salty water flows north from the tropics, warming the climate around Northern Europe and the UK.
16: Αλμυρό νερό κινείται προς το βορρά από τους τροπικούς, θερμαίνοντας το κλίμα στη Βόρεια Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς φτάνει στην Αρκτική. Το νερό ψύχεται, βυθίζεται και στη συνέχεια αρχίζει ένα αργό ταξίδι προς τον Άτο. Υπάρχουν όμως πλέον ισχυρές ενδείξεις ότι το ρεύμα επιβραδύνεται. Ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν για ένα σημείο καμπής που πλησιάζει γρήγορα και μπορεί να διακόψει τα ρεύματα που κρατούν την Ευρώπη ζεστή.
8: Γι' αυτό οι επιστήμονες κινούνται πάνω στους παγετώνες, αναζητώντας με αισθητήρες το νερό που κυλά κάτω από την επιφάνειά τους.
16: Γνωρίζουμε ότι αν η θερμοκρασία αυξηθεί τόσο, θα λιώσει αυτή η ποσότητα νερού. Το νερό όμως περνά αμέσως κάτω από τον πάγο και καταλήγει στον ωκεανό ή αποθηκεύεται και χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να απελευθερωθεί. Αυτό ακριβώς μπορεί να μας δείξει ο αισθητήρας.
8: Σε ένα από τα πιο αφιλόξενα σημεία του πλανήτη, οι επιστήμονες αναζητούν απαντήσεις σε ένα φαινόμενο που ξεκινά στη Γροιλανδία, αλλά μπορεί να αλλάξει τον χειμώνα ολόκληρης της Ευρώπης.
16: Ο Ισάκτερ, δεφυλιστό ρεπορτάζ. Εγκλιγκιώδε πρόστιμο το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη Google για παραβιάσει κανόνων ανταγωνισμού σε υπηρεσίε τη. Η Αθηνά Παπακώστα με το ρεπορτάζ.
2: 890 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για ένα πρόστιμο μαμούθ ύψους σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα κύρωση που έχει επιβληθεί στο πλαίσιο των νέων ευρωπαϊκών κανόνων για τις ψηφιακές αγορές. Και ναι, η απόφαση αυτή διακινδυνεύει την πυροδότηση τυχόν μιας νέας κρίσης με την αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Στην πραγματικότητα πρόκειται για 2 πρόστιμα σε ένα. Το πρώτο ύψους 460 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο επιβλήθηκε στην Google για προνομιακή μεταχείριση των δικών της υπηρεσιών στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης, και το δεύτερο, ύψους 430 εκατομμυρίων ευρώ, για την παρεμπόδιση δημιουργών εφαρμογών να κατευθύνουν τους πελάτες τους σε άλλα εικονικά σημεία πώλησης. Για απόφαση η οποία θα οδηγήσει στην υποβάθμιση των υπηρεσιών της, μιλάει Google για ισότιμο περιβάλλον ανταγωνισμού, κάνει λόγο η Κομισιόν.
16: Και ερχόμαστε, κυρίες και κύριοι, στο πρωτοφανές περιστατικό με μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο ξέφυγε από τον ανθρώπινο έλεγχο και χάκαρε συστήματα της startup εταιρείας Hanging Face. Ήταν ένα ξυπνητήρι για τους κινδύνους, για το πώς μπορεί η τεχνολογία να αναπτυχθεί και να αναπτυχθεί χωρίς όρια ασφαλείας. Το πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να γυρίσει boomerang και να αποτελέσει όπλο κυβερνοεπιθέσεων. Ο Ζακ Τριανταφυλλίδης στο ρεπορτάζ.
8: Η τεχνητή νοημοσύνη δραπέτευσε και εξαπέλυσε αυτόνομα μια άνευ προηγουμένου κυβερνοεπίθεση. Μπορεί να ακούγεται σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, όμως συνέβη στην πραγματικότητα και ανοίγει ένα νέο ανησυχητικό κεφάλαιο στην κυβερνοασφάλεια.
12: You kind of describe it quite aptly that it's like a sci-fi movie. It's like the mad scientist creates the creation and then it.
16: Μοιάζει με ταινία επιστημονικής φαντασίας, σαν τον τρελό επιστήμονα που δημιουργεί κάτι, το δημιουργήμα του ξεφεύγει από το κουτί και αρχίζει να δράνει ανεξέλεκτα.
8: Να εντοπίσει και να εκμεταλλευτεί ψηφιακές αδυναμίες. Η εταιρεία πίστευε ότι το σύστημα βρισκόταν απομονωμένο σε ένα ασφαλές εικονικό εργαστήριο. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως βρήκε ένα άγνωστο κενό, έσπασε τους περιορισμούς, συνδέθηκε στο διαδίκτυο και συνέχισε μόνη της.
16: Και φαίνεται το μοντέλο επιχείρησε πράγματα να λύσει το πρόβλημα, το έκανε όμως με έναν τρόπο που ήταν προφανώς ανατρεπτικός και ανεπιθύμητος για την εταιρεία.
8: Στόχος έγινε η Hugging Face, μια από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο. Ο ψηφιακός πράκτορας εκτίμησε ότι εκεί θα έβρισκε τις πληροφορίες για να φέρει εις πέρα στην αποστολή του και εισέβαλε στα συστήματά της.
16: Πρόκειται για το πρώτο σημαντικό περιστατικό που έχουμε δει, κατά το οποίο ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης πραγματοποίησε αυτόνομα μια κυβερνοεπίθεση χωρίς ανθρώπινο έλεγχο. Είναι ακριβώς ο κίνδυνος για τον οποίο προειδοποιούν εδώ και καιρό οι δίκοι.
8: Τόσο μακρινό μέλλον, στο οποίο η τεχνητή νοημοσύνη θα διαθέτει σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες.
16: Η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να ξεπεράσει τη συνολική ανθρώπινη νοημοσύνη σε περίπου 5 χρόνια. Περίπου σε 5 χρόνια, αυτή είναι η εκτίμηση μου, δηλώνει ο Έλον Μάσκ. Ουσιαστικά δεν θα υπάρχει τίποτα που η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορεί να κάνει καλύτερα από τον άνθρωπο.
8: Δεν αφορά μόνο τα άλματα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και το εάν οι δικλείδες ασφαλείας μπορούν να συμβαδίσουν με την ολοένα μεγαλύτερη αυτονομία της.
16: Ποιο ήταν το έγκλημά τους? Αυτός είναι ο τίτλος του αποκαλυπτικού ρεπορτάζ στο BBC για το πώς βομβαρδίστηκε το σχολείο Θηλαίων στο Ιράν την πρώτη μέρα του πολέμου. Εκεί, κυρίες και κύριοι, σκοτώθηκαν 156 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 120 παιδιά. Παρά τις ενδείξεις ότι πρόκειται για αμερικανικό χτύπημα, η Ουάσιγκτον δεν το έχει παραδεχθεί. Δίπλα στο σχολείο υπάρχει μια κατάσταση των φρουρών της Επανάστασης και υπάρχει θεωρία ότι έγινε λάθος στόχευση. Το χτύπημα αυτό αποδεικνύεται μία από τις πιο καθορίστικες τραγωδίες αυτού του πολέμου.
20: Εκεί που κάποτε υπήρχαν παιδικά γέλια, πλέον βρίσκει κανείς μόνο συντρίμμια. Η κάμερα του BBC και η δημοσιογράφος Ναουάλ Αλ-Μαγκάφι μπαίνουν στο σχολείο της πόλης Μινάμπ στο Ιράν, που χτυπήθηκε την πρώτη μέρα του πολέμου τον περασμένο Φεβρουάριο. Η Αμαϊνέχ δίδασκε στο σχολείο την ώρα της επίθεσης. Το μόνο που θυμάται είναι να προσπαθεί να βγει κρατώντας ματωμένους μαθητές στα χέρια της και αδυνατώντας να δει από τους καπνούς.
16: Δεν μπορείς πλέον να το αποκαλείς σχολείο. Εδώ υπάρχουν μόνο οι απομείναντες τείχοι που μυρίζουν θάνατο, πένθος και αίμα.
20: 156 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 120 παιδιά, σκοτώνονται από την επίθεση. Αυτή η μάνα έχασε την 9χρονη κόρη της Ενταγές. Κάθε απόγευμα συγκεντρώνονται μαζί με άλλους γονείς στα μνήματα των παιδιών τους.
16: Υπήρχε μόνο η μυρωδιά καπνού και παιδικά μαλλιά. Εύχομαι ο Τραμπ να καταστραφεί. Εύχομαι ο Τραμπ να πνιγεί στο αίμα αυτών των παιδιών.
20: Ο Ρεζέ ήταν ανάμεσα στους πρώτους διασώστες που έφτασαν στο σημείο, αντικρίζοντας γονείς που αναζητούσαν απεγνωσμένα κάτω από τα συντρίμμια ένα σημείο ζωής.
16: Δεν μπορούσα να κοιμηθώ για αρκετές μέρες. Ακόμη και σήμερα, όταν κλείνω τα μάτια, θυμάμαι αυτές τις εικόνες που είδα εδώ.
20: Η πιο αιματηρή επίθεση σε άμαχο πληθυσμό κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου αποδίδεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κανένας όμως μέχρι και σήμερα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.
16: Και η αθλητική σας ενημέρωση με τον Αντώνη Κρητικό.
9: Ο Παναθηναϊκός στη μάχη των προκριματικών του Conference League. Το ταξίδι για τη League Face ξεκινά από την Ουγγαρία και την αναμέτρηση με την Πάξη και ο Τζέικοπ Νίστρουπ δήλωσε έτοιμος για την πρόκληση.
10: The goal is clear. You need to take one game at a time. You need to respect every opponent.
9: Την κρισιμότητα του αγώνα που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky επισήμανε και ο εκ των αρχηγών του τριφυλιού Adam Τσέριν.
10: We will go step by step. This is our mentality. So tomorrow is the first very important game of the new season, and we'll try to start it in the best possible way.
9: Η σπουδαία μεταγραφή ολοκληρώθηκε και ο Χρήστος Τζόλης είναι παίκτης της Arsenal. Έναντι 40 εκατομμυρίων ο Έλληνας Extreme φόρεσε τη φανέλα με το κανόνι στο στήθος. Επέλεξε το νούμερο 17 και είναι έτοιμος για την επιστροφή στον μαγικό κόσμο της Premier League. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού έφτασε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ και δήλωσε ανυπόμονος να γνωρίσει το κοινό των Ερυθρόλευκων.
13: I'm super excited to play for you guys. Played against you a few times. Had some decent games against you, so to be able to come there and be a part of that family.
9: Επιλογή του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο Αμερικανός κατέγραψε μέσο όρο 12 πόντων και 7 assist στον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα.
14: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε.
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε.
17: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
19: Nova 931.
21: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
0: με την υποστήριξη του Nova 931. Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
1: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
1: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
0: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
0: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
1: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
0: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
7: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
18: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
22: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
18: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
22: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
23: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
24: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
23: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
24: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
23: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
24: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
23: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
24: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
29: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
18: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
29: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2 54 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
18: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
30: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Φίλανε,
2: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
5: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νούβα 931. Κολλάς μαζί του.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΔΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
7: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
8: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
9: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
10: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
9: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης.
11: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές. Λογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. delta360.gr.
14: Στις ξένες γλώσσες, expert.
15: Στους υπολογιστές, master.
14: Στην εκπαίδευση, και experts
15: και masters.
14: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
15: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
14: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
15: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27804.
14: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
16: Ο Χρήστος Τιβαίος και ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Ξάνθη.
17: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
16: Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στην πόλη μας για μια ξέχαστη συναυλία. Χρήστος Τιβαίος και Παναγιώτης Μάργαρης. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση εισιτηρίων, βιβλιοπωλείο Πυργελή, στούντιο Ιταλός, Two Bookstore και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
17: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
18: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
17: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
18: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπο από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
19: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
20: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
21: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
22: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
23: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 931.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Έρχονται στο Nova 931.
8: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
9: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
10: Επίθεση

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club, ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
3: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: βιογραφικό σου.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δει.

0: 9.31. Η ώρα είναι 10.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
4: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
3: Ρυθμός
4: ή χαλάρωση.
3: Βουτιές
4: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
3: Στο μπαρ
4: ή στην άμμο.
3: Παραλία
4: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
3: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
4: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
3: The Beach Bar West Side.
4: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
3: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Εναντικτέ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Σταν. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Σταν στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
0: Νόβα 931.

0: καλοκαίρι.
1: Θάλασσα.
0: Διακοπές.
1: Πάρε μαζί σου στο κινητό
0: το Nova
1: 93.1.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931. Αυτή τη φορά το λένε κυριολεκτικά. Τα ημισκούμπρια επιστρέφουν με το μεγάλο reunion των 30 χρόνων. Μετά από 2 συνεχόμενα sold out στην Αθήνα, έρχονται στην Αλεξανδρούπολη. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην παραλία ΕΟΤ, Λυσίων Κάμπινγκ, στην Αλεξανδρούπολη. Ημισκούμπρια, 30 χρόνια επιτυχίες. Εισιτήρια στο more.com.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
0: Nova 931.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

Nova 931. Η ώρα είναι 12:30. Nova 931. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία. Νόβα 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Nova 931.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: 9.31. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: Nova 931.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: καλοκαίρι με το Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά, μέσα στο νεράκι

Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.